0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Ενημέρωση σε τίτλους.
2: Κυβερνητικό μήνυμα μηδενικής ανοχής μετά την τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Κάλεσμα της ΟΝΕΔ το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτιο. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και κατοίκους. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ντόχα. Νέος γύρος επαφών μετά τις 9 Ιουλίου συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της Εκεχηρίας. Τα στενά του Ορμούς βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης, τονίζει ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη θετική πρόοδο στις συνομιλίες. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόνς, 8 νεκροί και δεκάδες τραυματίες. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Αγώνας επιβίωσης χωρίς νερό και τρόφιμα στη Βενεζουέλα, μία εβδομάδα μετά τους φωνικούς σεισμούς. 7 ημέρο εθνικό πένθος, μάχη για να σωθούν εγκλωβισμένοι. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΕΠΚΕΠΕ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: 8 και 32 πρώτα λεπτά η ώρα. Πριν συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας σήμερα, πιστεύουμε ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί του. Επιγραμματικά να δούμε τους τίτλους των εφημερίδων στα πρωτοσέλιδα. Έτσι, τους βασικούς τίτλους. Η καθημερινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Ο πυρήνας πίσω από τη δολοφονική επίθεση. Οι έρευνες των αρχών μετά το χθεσινό μπαράζ στη Θεσσαλονίκη».
1: Η εφημερίδα «Τα Νέα». Νεκρή στο βωμό του τυφλού Μίσους. Το τρομοκτύπημα βάφτηκε με αίμα.
0: Η απογευματινή έχει τίτλο «Ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν». Σχέδιο αποσταθεροποίησης με τρεις δολοφονικές επιθέσεις.
1: Η εφημερίδα των συντακτών. Σοβαρές αιχμές για τις αλλαγές του Υπουργείου Εσωτερικών στις εξετάσεις για τη δημόσια διοίκηση. Σχεδιάζουν γαλάζια δημόσια διοίκηση.
0: Αναφορά στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Τυφλές επιθέσεις με ολέθριες συνέπειες. Γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Δεν είναι το κύριο θέμα της. Είναι ένα από τα βασικά. Ο ριζοσπάστης έχει κύριο τίτλο «Με κουκουέ πολύ πιο δυνατό κάνουμε τη διαφορά. Σύγκρουση με την πολιτική που κάνει τη στέγη πανάκριβο εμπόρευμα». Εκδήλωση συζήτηση της κομματικής οργάνωσης Αττικής του κουκουέ για τη λαϊκή στέγη.
1: Και επίσης, αναφορά όμως, ναι.
0: Βεβαίως, ναι, στο πρωτοσέλιδο. Ναι. Εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με μία νεκρή. Εγκληματικές ενέργειες. Απαράδεκτη αξιοποίηση από την κυβέρνηση για ένταση της καταστολής και σκοφάλισης των αγώνων του λαού.
1: Η εφημερίδα Δημοκρατία. Φιάσκο με τις επιστροφές λαθρομεταναστών. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Χτύπημα βέβαια στο ζωνάρι, τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Νεκρή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα από τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα με γκαζάκια.
0: Έρχομαι στον Ελεύθερο Τύπο. Ο κύριος τίτλος «Ακροαριστερή δολοφόνη» είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Τρομοκρατική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Με φόντο τώρα ο τίτλος αυτός και το προσέλιδο, μία φωτογραφία από την πολυκατοικία, μία από τις πολυκατοικίες που είχαν εγκατασταθεί οι εμπριστικοί μηχανισμοί.
1: Η εφημερίδα «Κόντρα σπίτια από πληστηριασμούς» έπαιρνε η Καριστιανού πως πέρασε στα χέρια της διαμέρισμα φτωχών βιοπαλαιστών στην οδό Ιουλιανού. Και για το χτύπημα.
0: Εδώ.
1: Δεν βλέπω. Πού το. Α, ναι. Αδιανόητη τραγωδία με τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα.
0: Η Εστία έχει κύριο τίτλο «Εκλογές με δίλημα, ασφάλεια ή αναρχία». Στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός μετά τις επιθέσεις με γκαζάκια σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για αποσταθεροποίηση ομιλεί ο κύριος Στασούλας. Ομόθυμος κατά δίκη από Ελλάς, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και η εφημερίδα Μανιφέστο σκοτώνει η τυφλή και ομή βία. Πρώτο θέμα και στην εφημερίδα και στην εφημερίδα Μανιφέστο βέβαια.
0: 8 και 35 πρώτα λεπτά, πάμε να καλωσορίσουμε τον κεντρικό μας καλεσμένο. Σήμερα φιλοξενούμε, είναι τιμή για μας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό επικρατείας. Είναι μια μέρα πάρα πολύ δύσκολη για την κυβέρνηση, για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά νομίζω και για τον πολιτικό κόσμο. Και πραγματικά με ενδιαφέρον περιμένουμε να ακούσουμε τα σχόλια του αντιπροέδρου της κυβέρνησης για όλα αυτά, τα οποία βέβαια βάζουν, όπως λέμε από χτες, την πολιτική και την προεκλογική αντιπαράθεση σε εντελώς άλλη πίστα. Κύριε Αντιπρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς.
0: Λοιπόν,
2: να σας πω, ναι, να σας πω, ναι, για αυτό που όλους, όλων μας το μυαλό είναι χτες και σήμερα. Δεν αρκεί απλή καταδίκη, διότι έχουμε ακούσει αρκετές καταδίκες τέτοιες. Ναι. Αυτό που δεν βλέπουμε, επαρκώς τουλάχιστον, είναι η αναγκαία πολιτική απομόνωση τέτοιου είδους φαινομένων από όλες ανεξαιρέτως τις πλευρές και σίγουρα από όλα ανεξαιρέτως τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Με ποια έννοια? Να είμαστε τελείως καθαροί. Αν αυτό το δραματικό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας σε συγκεκριμένη περίπτωση, συνέβαινε μετά από επίθεση ακροδεξιών, όλοι πολύ σωστά θα είχαμε εκραγεί, θα ήμασταν απολύτως καταδικαστικοί και είμαι σίγουρος ότι για πολλές μέρες το ζήτημα θα ήταν νούμερο ένα ζήτημα σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι αυτό είναι και θα είναι το κλίμα στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα, εδώ. Διότι η επίθεση έχει γίνει από ακροαριστερούς και φοβάμαι ότι ορισμένα πολιτικά κόμματα έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, ναι μεν είναι καταδικαστικά, αλλά καμιά φορά βρίσκουν δικαιολογίες, ναι μεν αλλά, από την μια πλευρά.
1: Χτες πάντως δεν βρήκαν σε ανακοινώσεις της κυρία Αντιπρόεδρε.
2: Ή υπάρχει από καμιά φορά και υπάρχουν και τοποθετήσεις και υπήρξαν παλιότερα, στη Βουλή μάλιστα, και τι έγινε με τις Μολότοφ.
1: Πράγματι, χτες όμως...
2: Να τι μπορεί να γίνει για τις Μολότοφ. Και για αυτό που σας λέω υπάρχει τοποθέτηση παλιότερη όταν ήταν ακόμα πρωθυπουργός του ίδιου του κυρίου Τσίπρα.
1: Πάντως...
2: Που είναι ενδεικτικό του κλίματος που σας περιγράφω. Λοιπόν, πρέπει να συμφωνήσουμε με αφορμή αυτό το δημοκρατικό, το τρομοκρατικό χτύπημα, το εγκληματικό χτύπημα, ότι δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις απέναντι στη βία, αν είναι ακροδεξιά ή ακροαριστερή, και ότι δημοκρατία και τέτοιου είδους ενέργειες είναι απολύτως ασύμβατες έννοιες. Πρέπει με αυτά τα φαινόμενα, τα απαράδεκτα, να μπει επιτέλους ένα τέλος.
0: Αυτό φαντάζομαι ερμηνεύει σε ένα βαθμό ή και σε πλήρως μια κουβέντα που είπε χθες ο Πρωθυπουργός στη δήλωσή του μετά την γνωστοποίηση του τραγικού θανάτου της Βάγιας Νέστορα. Έκανε λόγο για υποκριτικά λόγια καταδίκης. Και αναρωτήθηκαν πολλοί γιατί να είναι υποκριτικά τα λόγια της καταδίκης από τα υπόλοιπα κόμματα, ενώ εκτός από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί εσείς όμως ο πολιτικός κόσμος, θα το επαναλάβουμε, καταδίκασε αυτό το οποίο συνέβη χθες. Και κατηγορηματικά.
2: Να σας το πω διαφορετικά, γιατί θα πρέπει να μιλήσω λίγο πιο ανοιχτά. Εάν είχε γίνει κατάληψη στα προσφυγικά εδώ, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, από ακροδεξιές δυνάμεις, θα είχε γίνει ανεκτή αυτή η κατάληψη. Ακόμη περισσότερο θα υπήρχαν κόμματα στη Βουλή τα οποία θα στήριζαν αυτή την κατάληψη. Για να είμαστε τελείως σαφείς. Διότι δεν πρέπει να κάνουμε συζητήσεις σε αυτό το πράγμα, και νομίζω δεν μπορεί να με κατηγορήσει κανείς ότι είμαι ακραίος, σαν να μην καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Ξέρετε, πράγματι υπήρχαν όλες οι απαράδεκτες και καταδικαστές πρακτικές της Χούντας στην περίοδο 67-74. Πρώτου 74 πράγματι υπήρχαν φαινόμενα τα οποία μπορεί να καταλογίσει κανείς στις τότε κυβερνήσεις, αλλά υπάρχει μία αδιατάραχτη λειτουργία της δημοκρατίας μας από το 74 και μετά. Δεν μπορεί ό,τι συνέβαιναν πριν από 50, 70, 80 χρόνια να είναι δικαιολογία για να ακολουθεί κανείς τέτοιου είδους πρακτικές που σκοτώνουν τελικά ανθρώπους, όπως είδαμε χτες. Δεν μπορεί να θεωρείται δευτερεύον η λειτουργία του Ρουβίκονα. Δεν πειράζει, είναι αριστεροί ακτιβιστές.
0: Από την άλλη μεριά, εύλογα θα αναρωτηθεί κανείς όμως και η κυβέρνηση τι κάνει γι' αυτό, οι αρχές τι κάνουν γι' αυτό.
2: Έχετε δίκιο.
1: Γιατί να σας θυμίσω, ότι τους...
2: Έχετε δίκιο στην παρατήρηση, με την έννοια ότι κάθε κυβέρνηση πρέπει να είναι αυστηρή και να μην δείχνει ανοχή απέναντι σε τέτοιου είδους φαινόμενα.
1: Γιατί τους δράστες για τη Μαρφίν δεν τους έχουμε βρει ακόμη, κύριε Χατζηδάκη.
2: Ναι, αυτό όμως δεν είναι θέμα αποφασιστικότητας ή μη αποφασιστικότητας κατά ανάγκη, είναι και θέμα ανακριτικής διαδικασίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει τοποθέτηση του αρμόδιου Υπουργείου και η απόφασή μας είναι προφανώς οι δράσεις να βρεθούν. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο, ότι αυτή η κυβέρνηση ήταν που κατήργησε, έτσι όπως λειτουργούσε, το θεσμό του Πανεπιστημιακού Ασύλου, τον νόμο του Πανεπιστημιακού Ασύλου, και τον αντικατέστησε με καινούριο νόμο. Αυτή η κυβέρνηση είναι που έχει τελειώσει τουλάχιστον με τις καταλήψεις μέσα στα πανεπιστήμια. Και φαίνεται ότι η συγκεκριμένη κίνηση σχετίζεται με το ότι στη Θεσσαλονίκη τελείωσε η κυβέρνηση με κάποιες καταλήψεις οι οποίες εκεί διαρκούσαν για πολλά χρόνια. Είναι αντίδραση προερχόμενη, φαίνεται, από αυτόν τον χώρο. Μπορεί να κάνει η κυβέρνηση και άλλα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση? Ναι, μπορεί. Αλλά είναι η μόνη κυβέρνηση μετά την δικτατορία, που έχει δείξει τέτοια αποφασιστικότητα απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα.
0: Υπάρχει άλλο ένα τελευταίο σημείο για να κλείσουμε με αυτό και να περάσουμε σε κάποια άλλα θέματα. Πολλοί επιχείρησαν να συσχετίσουν την τοξικότητα που υπάρχει το τελευταίο διάστημα στο πολιτικό σκηνικό με αυτήν την εξέλιξη, δηλαδή την δολοφονική τρομοκρατική επίθεση σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι το οποίο και σε επίπεδο κοινωνικής δικτύωσης ήδη από χθες προκαλεί αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις. Δηλαδή λένε ότι η πολιτική αντιπαράθεση, ακόμη και σε τοξικό επίπεδο, μπορεί να υπάρχει. Είναι άλλο πράγμα αυτό όμως και άλλο μια τρομοκρατική ενέργεια.
2: Κοιτάξτε, δηλαδή, υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βουλή, τα έχω ζήσει και προσωπικά, που εγκληματική οργάνωση ανεβάζουν την κυβέρνηση, καμόρα την κατεβάζουν. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά, δεν τιμούν προφανώς τα κόμματα που έχουν μια τέτοια ρητορική, αλλά δεν είναι και ενδεικτικά ενός σύγχρονου δημοκρατικού ευρωπαϊκού κράτους. Είναι σημάδια καθυστέρησης. Και φυσικά, σε κάποιο βαθμό, λέω ότι υπάρχει υποκίνηση, λειτουργούν ως συγκοινωνούν τα δοχεία με τέτοιου είδους συμβάντα δραματικά σαν αυτό που είδαμε και με τέτοιου είδους επιθέσεις πρωτίστως.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, δεν κάνει κανένα κακό σε κανέναν από εμάς να κάνουμε όσο γίνεται πιο σοβαρές οι υπεύθυνες τοποθετήσεις και στη Βουλή και στα μέσα ενημέρωσης, αντί να καταφεύγουμε σε ακρότητες και σε ύβρις.
1: Τώρα στο κεντρικό,
0: στα υπόλοιπα
1: θέματα που τρέχουν, δεν είναι και λίγα. Πάμε στη χθεσινή παρουσίαση για το τι τελικά, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σε σχέση με τον ΟΠΚΠΕ και το νέο καθεστώς που έχουμε εκεί, κύριε.
0: Γιατί παρουσιάστηκαν κάποια ενδιαφέροντα
1: στοιχεία
0: από εσάς και τον κύριο Σκηνά και τον κύριο Πιτσιλή, σε σχέση και με τις αποζημιώσεις των αγροτών, με τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, αλλά και σε σχέση με τους πονηρούλιδες, όπως είπατε, οι οποίοι εξακολουθούν να δρουν.
2: Δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι με την μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ δεν διασφαλίζεται μόνο η διαφάνεια στην καταβολή των πόρων. Πλέον το σύστημα έχει ξεκινήσει να λειτουργεί υπέρ των πραγματικών παραγωγών. Η χώρα, για να είναι καθαρό, κάθε χρόνο εισπράττει 1,8 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ για το λεγόμενο πρώτο πυλώνα, τις απευθείας ενισχύσεις δηλαδή για τους αγρότες μας από τις Βρυξέλλες. Πέρσι, με τους ελέγχους που έγιναν στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου υβριδικού τότε συστήματος καταβολής των ενισχύσεων, εξοικονομήθηκαν 160 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά δεν πήγαν χαμένα. Δίνονται φέτος επιπλέον σε πραγματικούς παραγωγούς. Πήγαν σε κτηνοτρόφους, σε σιτοπαραγωγούς και σε βάμβακο παραγωγούς που είδαν τις επιδοτήσεις τους να αυξάνονται.
0: Πήγανε στην ώρα τους ή με καθυστέρηση, κύριε Αντιπρόεδρε?
2: Πήγανε στο πρώτο εξάμηνο όπως είχε προγραμματιστεί. Πάρα πολλοί αγρότες είδαν στους λογαριασμούς τους περισσότερα χρήματα από πέρσι και αυτοί οι αγρότες είναι πραγματική παραγωγή. Επομένως εδώ έχουμε συνδυασμό του εξυγχρονισμού του συστήματος με ένα κοινωνικό πρόσημο. Mm-hmm. Η μεταρρύθμιση αυτή, το πέρασμα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, είναι μια μεταρρύθμιση που ήρθε για να μείνει και είναι κρίμα που στηρίχθηκε μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, πέραν αυτού, παρουσιάσαμε στοιχεία με βάση τα οποία αυτή την ώρα υπάρχουν υποθέσεις ανοιχτές στη δικαιοσύνη για 1.151 διαφορετικές περιπτώσεις με τεκμερώμενη ζημία 69 εκατομμύρια, που σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν έχει κινηθεί μόνο στο πλαίσιο της εξυγίανσης του συστήματος, της υιοθέτησης ενός νέου σύγχρονου ευρωπαϊκού συστήματος μετά την σχετική συμφωνία με την Κομισιόν για το σχέδιο δράσης για τις αγροτικές πιλωτήσεις. Η κυβέρνηση έχει κινηθεί έτσι ώστε οι πονηρούλιδες που είπατε να αντιμετωπιστούν με τον τρόπο που πρέπει και κάθε κατεργάρης να κάτσει στον πάγκο του.
1: Και αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν και αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι αιτήσεις. Κινείται όλη η διαδικασία ή κάνουμε κάποιο λάθος? Γίνονται προκαταβολές, γίνονται οι αιτήσεις.
2: Τώρα τον Ιούλιο θα παρουσιαστεί η καινούργια αίτηση. Η καινούργια αίτηση θα αρχίσει να έχει χαρακτηριστικά φορολογικής δήλωσης. Θα είναι σε μεγάλο βαθμό προσυμπληρωμένη. Θα υπάρχει διασύνδεση για την δήλωση για τις αγροτικές επιδοτήσεις με ηλεκτρονικά αρχεία του κράτους. Εν πάση περιπτώσει, έχει γίνει μια παρουσίαση της νέας δήλωσης σε 140 εκπροσώπους αγροτών. Τα σχόλια ήταν μόνο θετικά και ακόμη περισσότερο η καινούργια αυτή δήλωση θα συντελέσει στο να υπάρχει παράκαμψη διαφόρων ενδιάμεσων οι οποίοι υπήρχαν μέχρι όλα τα τελευταία χρόνια για την υποβολή αυτών των δηλώσεων, έτσι ώστε το σύστημα να είναι διαφανές, απλό, σύγχρονο και να σηματοδοτεί και αυτό με την πλευρά του το πέρασμα σε μια νέα εποχή στην καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων.
0: Υπόθηκε χθες ότι η μαύρη τρύπα από τις παράνομες επιδοτήσεις υπολογίζεται κάπου στα 68-69 εκατομμύρια ευρώ.
2: Είναι αυτό που είπα εγώ.
0: Αυτό.
2: Με βάση τους ελέγχους που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, αλλά συνεχίζονται.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εκτιμάτε ότι ενδεχομένως να διευρυνθεί από τους ελέγχους η μαύρη τρύπα?
2: Δεν αποκλείεται, δεν μπορώ να σας πω, γιατί αυτά είναι έλεγχοι που γίνονται από τις αρμόδιες αρχές, κυρίως από την οικονομική αστυνομία. Εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση κινείται και στα δύο επίπεδα.
0: Με την επιστροφή των χρημάτων που κι εσείς αναφερθήκατε σήμερα, αλλά και στο παρελθόν, η αλήθεια, και εδώ στην εκπομπή μας το είχατε πει, θα έδινε έμφαση η κυβέρνηση στην επιστροφή ενός ποσού από αυτά τα χρήματα που παρανόμως είχαν εισπραχθεί. Τι νέα έχουμε από αυτό το μέτωπο?
2: Αυτά όλα είναι υποθέσεις της δικαιοσύνης. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να παρακάμψει τη δικαιοσύνη στο συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Μάλιστα.
2: Και να πει αποφασίζομαι και διατάσσομαι.
0: Εννοώ, θεωρείτε ότι είναι εφικτό να συμβεί αυτό ή τα χρήματα έχουν χαθεί πια?
2: Μα έχουν γίνει καταλογισμοί. Απλώς έχουν γίνει προσφυγές από αρκετούς από αυτούς. Όταν λέμε ότι έχουν γίνει καταλογισμοί, λέμε, κύριε Τάδε, πρέπει να επιστρέψεις πίσω τόσα λεφτά. Εκείνος κάνει προσφυγή, όπως έχει δικαίωμα σε όλα τα δημοκρατικά κράτη, όπου υπάρχει κράτος δικαίου, και αποφασίζει τελικά το δικαστήριο.
1: Είχατε πει, βέβαια, μέρος αυτών των χρημάτων, αυτά τα χρήματα θα διοχετευτούν και πάλι προς αγροτικές επιδοτήσεις. Είπατε ότι ήταν ενισχυμένες.
2: Από τους ελέγχους που έγιναν πέρσι και χωρίς να χρειαστεί για αυτές τις περιπτώσεις να γίνουν καταλογισμοί, επειδή δεν πήραν καν επιδοτήσεις αυτοί οι συγκεκριμένοι αγρότες, περίσσεψαν 160 εκατομμύρια από τα 1.800 που δικαιούται η χώρα και αυτά διατέθηκαν τώρα. Διατέθηκαν.
1: Και τα υπόλοιπα θα διατεθούν, φαντάζομαι, στον χρόνο, σε επόμενες επιδοτήσεις. Αυτή ήταν ο κύκλος.
2: Εκείνο το οποίο θα δείτε είναι ότι όταν θα ολοκληρωθεί και θα εφαρμοστεί το πλήρως το σύστημα με τους βόλους για τα εγωπρόβατα, τις άλλες δορυφορικές τεχνολογίες κτλ., θα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση των πραγματικών παραγωγών. Η χώρα θα παίρνει τα ίδια χρήματα, οι πραγματικοί παραγωγοί θα παίρνουν περισσότερα χρήματα. Αυτή είναι η φιλοσοφία και η ουσία αυτής της μεταρρύθμισης.
0: Είναι γεγονός ότι κληθήκατε για μία ακόμη φορά να διαχειριστείτε μία δύσκολη μεταρρύθμιση. Δεν ήταν η πρώτη φορά. Υποθέτω ότι θα είναι και η τελευταία. Παρόλα αυτά, και που φαίνεται ότι με έναν τρόπο οδηγείται σε καλά νερά, έτσι, δηλαδή φαίνεται ότι να υπάρχει αποτέλεσμα, η ζωή θα το δείξει αυτό.
2: Βλέπετε, άλλωστε δεν υπάρχουν και διαμαρτυρίες, άρα αυτά που λέω έχουν αντανάκλαση στην πραγματικότητα.
0: Παρόλα αυτά όμως, κύριε Αντιπρόεδρε, κακά τα ψέματα, η Νέα Δημοκρατία έχει πληγεί από αυτή την ιστορία των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ιδιαίτερα με όλα όσα έχουν έρθει στο φως στην πρώτη φάση, με φραπέδες, χασάπιδες κλπ. Θεωρείτε ότι αυτό το αποτύπωμα του σκανδάλου έχει πληγώσει ανεπανόρθωτα το κυβερνών κόμμα?
2: Κοιτάξτε, ότι υπήρχε αρνητική, ότι υπήρχε επίπτωση στη Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Φάνηκε σε διάφορες φάσεις που απασχόλησε την κοινή γνώμη το συγκεκριμένο ζήτημα και στα σχετικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Όμως είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση έδρασε αμέσως και δεν έδρασε μόνο με την ανάληψη ευθυνών. Ήμασταν οι μόνοι άλλωστε που αναλάβαμε. Τα άλλα δύο κόμματα που κυβέρνησαν παρουσιάζονται ως άσπυλα και αμόλυντα. Η κυβέρνηση έδρασε αμέσως για την αντιμετώπιση του προβλήματος και την υιοθέτηση ενός νέου σύγχρονου διαφανούς συστήματος. Mm. Και δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι ναι, θα έπρεπε να ήμασταν γρηγορότεροι στη δράση μας στο συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ οι σχετικές κινήσεις να έχουν ξεκινήσει
1: να μην χρειαστεί η Ευρωπαϊκή πιο νωρίς.
2: Πάντως, ξαναλέω, πρώτον υπάρχει μια ποιοτική διαφορά. Ήμασταν οι μόνοι που δια του Πρωθυπουργού αναλάβαμε τις όποιες ευθύνες. Mm-hmm. Και δεύτερον, ήμασταν οι μόνοι πάλι που ψηφίσαμε αυτήν την μεταρρύθμιση, ενώ οι άλλοι έμειναν στον Πετροπόλεμο.
0: Ξέρετε γιατί.
1: Θα πάμε στην ακρίβεια. Εγώ έχω το κόλλημά μου.
0: Όχι, λογικό. Το τελευταίο. Το ερώτημα το οποίο μένει αναπάντητο και θα ήθελα να κλείσουμε τα τούπε και πέμα αυτό είναι το εξής. Το οποίο ακούω από τα στελέχη της αντιπολίτευσης και εδώ στην εκπομπή μας συνέχεια. Μα καλά, γιατί να μην μπορούν να φτιάξουν μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης έναν αδιάφθορο ο ΠΚΠ. Αλλά να χρειάζεται να πάει στην ΑΔΕ κλπ. Αυτό είναι το ερώτημα που μένει από την
2: αρχή. Μα γιατί ο ΠΚΠ είχε δομικά προβλήματα, έγιναν διάφορες προσπάθειες να αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Μην αρχίσω να τα αναφέρω μία-μία. Δεν πέτυχαν αυτές οι προσπάθειες και τελικά ο Πρωθυπουργός, θυμάμαι, πέσει τον Ιούνιο, μου τηλεφώνησε και μου είπε: τελείωσε, πρέπει να πάμε σε ένα άλλο επίπεδο, πάμε στην ΑΔΕ, η οποία έχει αξιοπιστία στις Βρυξέλλες, είναι αρχή πληρωμών ούτως ή άλλως γιατί καταβάλει διάφορα επιδόματα, να προχωρήσουμε σε αυτόν τον δρόμο. Και αποδεικνύεται ένα χρόνο μετά ότι η απόφαση αυτή ήταν σωστή. Είχε αναταράξεις, είχε δυσκολίες, έχει αγωνίες, αλλά κάθε μέρα το πράγμα γίνεται καλύτερο και ένα χρόνο μετά νομίζω τα αποτελέσματα τα βλέπουν στην τσέπη τους, τα θετικά αποτελέσματα, οι πραγματικοί αγρότες.
1: Πάμε τώρα στην ακρή.
2: Και μια και λένε τι κάνατε με το βαθύ κράτος και με τη γραφειοκρατία τόσα χρόνια, και αυτό το ακούμε. Κοιτάξτε, πάλι εδώ είμαστε μια κυβέρνηση που έχει κάνει μια σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις. Το GovGR είναι νομίζω η πιο χαρακτηριστική παρέμβαση. Mm. Αλλά οι συντάξεις επίσης, ότι δίδονται και το ξέρω προσωπικά αυτό γιατί το χειρίστηκα, σε 2 μήνες μεσοσταθμικά, συντομότερα από τη Γερμανία, και αυτό δεν ήταν κάτι απλό και αυτό είναι ένα χτύπημα στο βαθύ κράτος.
0: Είναι προφανές ότι έχουν γίνει βήματα.
2: Όπως επίσης έχουν γίνει βήματα με το 1555, με το 1566, με το νόμο που περάσαμε πρόσφατα.
0: Έρχονται όμως όλα αυτά.
2: Για ένα νόμο, για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη.
0: Έρχονται όμως όλα αυτά, κύριε Αντιπρόεδρε, και τα σκεπάζει ακρίβεια. Αυτό που θέλει να πει Μαρία. Ότι κακά τα ψέματα, παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει προσπάθειες και στην ακρίβεια, εμείς εδώ δεν έχουμε ακυρώσει ποτέ τίποτα. Η ουσία, γιατί στο τέλος της ημέρας το ταμείο μετράς, είναι ότι τα πράγματα παραμένουν, τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης παραμένουν πολύ ακριβά, δυσανάλογα ακριβά σε σχέση με τα εισοδήματα, και ο κόσμος είναι θυμωμένος, είναι οργισμένος.
2: Δεν υπάρχει καμιά αναγκαλία.
1: Και η αντιπολίτευση λέει ότι έχει λύσει. Η αντιπολίτευση έχει αρχίσει και λέει ότι αυτή έχει τη λύση για την ακρίβεια.
2: Να μας την πει για να την εφαρμόσουμε. Εκείνο το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι η ακρίβεια πράγματι είναι το νούμερο ένα θέμα αυτήν την ώρα στη χώρα. Μην το αναλύσω περαιτέρω, είναι όπως ακριβώς τα είπατε. Επίσης είναι βέβαιο ότι εμείς ήμασταν κυβέρνηση το 19, το 20, το 21, όταν δεν υπήρχε ακρίβεια. Επομένως, τι συμβαίνει, έχουμε ξεχάσει αυτά που ξέρουμε? Όχι, υπάρχει ένα διεθνές πρόβλημα που προέκυψε το 22 και μετά για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Μην τους αναλύσουμε ακόμα μια φορά και γίνουμε κουραστικοί. Είναι πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη τουλάχιστον, για να μην πω σε όλες τις προηγμένες χώρες. Πληθωρισμός στην Ελλάδα σταθερά είναι κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο έκτοτε. Όταν είναι λίγο πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, εδώ υπάρχουν οξύτατες αντιδράσεις και πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα. Όταν είναι λίγο κάτω από το μέσο όρο, είναι απλώς πέμπτη. Αυτό είναι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση πρέπει να αδρανεί. Η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει μια σειρά από μέτρα, το καλάθι της, του τις ειδικές σημάνσεις στα σούπερ μάρκετ, τα βαριά πρόστιμα τα οποία έχουν επιβληθεί για την εσχροκέρδεια και τα οποία δεν έχουν προηγούμενο, και βέβαια μια σειρά από παρεμβάσεις στα εισοδήματα, είτε με ελαφρύνσεις φορολογίας που σημαίνει παραπάνω εισόδημα, είτε με διάφορα έκτακτα επιδόματα κυρίως στους ευάλωτους, είτε με αυξήσεις μισθών, βασικά του κατώτατου μισθού που ήταν 650 ευρώ και είναι 920 ευρώ. Δεν περηφανευόμαστε για αυτά. Συντονίζουμε τη δράση μας με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αν μπορεί η αντιπολίτευση να μας υποδείξει, για να μην κουράζεται προσπαθώντας να βρει μαγικές λύσεις, μία χώρα, μία όποια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει αντιμετωπίσει το θέμα και εκεί δεν υπάρχει ακρίβεια, να μας πει ποιο μοντέλο προτείνει ακριβώς, να το δούμε σοβαρά.
0: Πάντως, ειδικά από την πλευρά του Πασόκ και της Ελλάς, αυτό το οποίο επαναλαμβάνουν, εδώ το ακούτε και εσείς στα τηλεπαράθυρα, στα ραδιόφωνα κλπ., είναι μείωση ΦΠΑ. Το λένε και το ξαναλένε και το ξαναλένε.
2: Τον μείωσε η Ισπανία, τον μείωσε η Πορτογαλία. Χωρίς αποτέλεσμα, διότι ο ΦΠΑ στη λιανική, μάλλον το πέρασμα της μείωσης του ΦΠΑ στη λιανική είναι εξαιρετικά δύσκολο να
0: περάσει
2: γίνει
0: τον
2: αντιληπτό από τον καταναλωτή και να περάσει την τσέπη του. Αυτό το έχουμε πει. Αντίθετα, όταν μειώνεις άμεσους φόρους, η μείωση αυτή περνάει κατευθείαν στον καταναλωτή και στην τσέπη του.
1: Κάτι τελευταίο για τις δημοσκοπήσεις. Σας δείχνουν μακριά από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας. Το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμμα, τελικά το φθινόπωρο, τοποθετείται από τον Αντώνη Σαμαρά, θα σας απομακρύνει ακόμη περισσότερο. Πώς το εξετάζετε αυτό, χωρίς να έχετε και κάποιο σύμμαχο για να έχουμε?
2: Κοιτάξτε, και πριν από τις εκλογές του 23 υπήρχε ένα κλίμα τέτοιο, θα πάρετε αυτοδυναμία, δεν θα πάρετε. Οι δημοσκοπήσεις έδειχναν τότε 32-33%, τελικά έγιναν εκλογές, πήραμε 41. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει και τώρα το ίδιο, αλλά πάντως πρώτον η αναποφάσιστη συντριπτικά, οι περισσότεροι προέρχονται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερον, η προσπάθεια της κυβέρνησης συνεχίζεται. Τρίτον, τα διλήμματα τα εκλογικά θα τεθούν όταν θα γίνουν οι εκλογές. Και τότε εμείς θα κάνουμε τον απολογισμό μας και να ξέρετε ότι μπορούμε πολύ εύκολα να υποστηρίξουμε αυτό που λέμε το είπαμε, το κάναμε, γιατί ναι, όντως είπαμε λίγα και θελήσαμε να τα κάνουμε όλα και τα κάναμε σχεδόν όλα. Δεύτερον, θα γίνει αντιπαράθεση ανάμεσα στις πολιτικές ηγεσίες, Μητσοτάκης από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά θα είναι η Τσίπρας, η Ανδρουλάκης, η Κωνσταντοπούλου, η Βελόπουλος, η Λατινοπούλου, η Κουτσούμπας. Αυτά θα λέμε, θα τα πούμε, είναι ακριβή, δεν λέμε Μητσοτάκης ή Χάος. Οι Έλληνες πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα σε συγκεκριμένες πολιτικές προσωπικότητες. Και τρίτον, θα παρουσιάσουμε εμείς τουλάχιστον την ατζέντα μας για την Ελλάδα 2030. Θα πούμε λιγότερα και πάλι από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά θα πούμε πράγματα τα οποία θα έχουν σχέση με λύσεις που υιοθετούνται σε προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες, με βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, πράγματα τα οποία θα εξυγχρονίζουν την Ελλάδα, θα κάνουν την καθημερινότητα καλύτερη και θα ανεβάζουν την πατρίδα μας πιο ψηλά. Και τότε οι Έλληνες θα πάρουν τις αποφάσεις τους. Και γι' αυτό είμαι αισιόδοξος και για το αποτέλεσμα των εκλογών. Εν τω μεταξύ όμως, με σεμνότητα, με σοβαρότητα, πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας.
0: Και Αντιπρόεδρε, σε ευχαριστούμε θερμότατα για την κουβέντα που είχαμε.
1: Καλή
0: σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Ήταν ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, εφόλης της ύλης των θεμάτων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε πλήρη εξέλιξη, έρευνες από τις αστυνομικές αρχές για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως τραγική κατάληξη το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και κατοίκους. Τρία άτομα που φέρονται να κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες εξετάζεται από τις αρχές ότι αποτελούσαν τον επιχειρησιακό πυρήνα πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στον Αντένα, ανέφερε ότι εμπλέκονται τουλάχιστον τρία άτομα και θα έχουμε εξελίξεις τις επόμενες ώρες. Στο μεταξύ, τέσσερα άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ δύο αναμένεται να πάρουν σήμερα εξιτήριο. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να φέρει ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες, ακολουθώντας το νομικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε για τη Χρυσή Αυγή. Η ΟΝΕ διοργανώνει στις 7 το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατορική. Σαφή και καθολική πολιτική απομόνωση της βίας, ζητά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι δεν αρκεί, όπως είπε, η απλή καταδίκη. Ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν, όπως ανέφερε, δύο μέτρα και δύο σταθμά απέναντι σε φαινόμενα βίας, σημειώνοντας πως αν επρόκειτο για επίθεση ακροδεξιών, το θέμα θα κυριαρχούσε για ημέρες στην επικαιρότητα. Παράλληλα, χαρακτήρισα σύμβατες στη δημοκρατία και τέτοιου είδους βίαιες ενέργειες, ενώ αναφέρθηκε και στο Ρουβίκονα, λέγοντας ότι η δράση του δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύον ζήτημα. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ακόμη ότι κάθε κυβέρνηση οφείλει να είναι αυστηρή, χωρίς καμία ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, προσθέτοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει βάλει τέλος στις καταλήψεις και εκτίμησε ότι οι πρόσφατες αντιδράσεις προέρχονται από αυτό το χώρο. Μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόνς προκάλεσε εκτεταμένες πυρκαγιές. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 34 τραυματίστηκαν. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα, ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος διέκοψε ευνηδιαστικά την επίσκεψή του στο Δουβλίνο, είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η ρωσική επίθεση βρίσκονταν σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ντόχα και συμφώνησαν τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για βασικά προϊόντα και αγαθά πρώτης ανάγκης. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχος ήταν ένοπλα μέλη της Χαμάς. Στο μεταξύ, η αύξηση των ροών πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ επιταχύνουν την πτώση των τιμών του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 70,84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 67,75 δολάρια. Επταήμερο εθνικό πένθος προκήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, μετά τον διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός, όπως τον ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι συνέπειες των καταστροφικών διπλών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερη υγειονομική κρίση. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι η ανοιχτή γραμμή. Καλή σας μέρα σε όλους. Είναι η εκπομπή που ακούτε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, αυτήν εδώ την ώρα, από τις 9 δηλαδή και κάτι μέχρι και τις 10, με τα σημαντικότερα θέματα, τα σημαντικότερα ρεπορτάζ και όλα όσα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της μέρας. Είστε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία της Τρίπολης, 101,5 στα FM και διαδικτυακά, αλλά και μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ. Θα είμαστε μαζί σας. Περιμένουμε και τις δικές σας καλημέρες, τις δικές σας επισημάνσεις και προτάσεις στο 2710-2248-57 και 2710-2225-36, όπως επίσης και στο ηλεκτρονικό μήνυμα στο rtripolis@r.gr. Λοιπόν, μαζί θα είμαστε σήμερα. Στο μικρόφωνο είναι η Πέκη Μπρούσαλη, στον ήχο η Μαρία Ντάτουλη, μουσικές επιλογές ο Γιώργος Γαλανός. Θα είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε στροφιά και να σας ενημερώσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και μας εκπλήσουν. Να σας πω ότι σήμερα ο καιρός θα έχει δύο πρόσωπα, σύμφωνα με τις προβλέψεις. Από τη μια θα έχουμε 37, από την άλλη θα έχουμε μπόρες και μάλιστα και αρκετά ισχυρά φαινόμενα σε κάποιες περιοχές. Θα επιμείνει η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου για σήμερα, 5η 2 Ιουλίου. Ωστόσο, ένα βροχερό μεσημέρι θα ζήσουμε κυρίως στα ορεινά, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Από το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθεί συννεφιά. Στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα έχουμε σποραδικές καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία σε Κυκλάδες, Βόρεια Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα θα είναι 30 με 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά στους 37 βαθμούς Κελσίου. Θα είναι μια μέρα αρκετά διαφορετική και βέβαια πολύ διαφορετικός θα είναι ο καιρός και το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την πρώτη μουσική καλημέρα και αμέσως μετά θα ξεφυλίσουμε την ειδησιογραφία.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται γύρω μας μέσα από τη σελίδα earthnews.gr, όπως έχουμε καταγράψει τα γεγονότα τις τελευταίες ώρες για αυτά όλα που μας απασχολούν, και να αρχίσουμε από αυτό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη. Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες των τριών επιθέσεων, στο μικροσκόπιο κάμερες και εγκληματολογικά ευρήματα. Για όσους δεν έχετε παρακολουθήσει, τα νεότερα σε αυτή την ιστορία είναι ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό. Μιλάμε για τον εντοπισμό των δραστών των τριών συντονισμένων επιθέσεων που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Αποτέλεσμα να πεθάνει μια γυναίκα 72 ετών, η Βάγια Νέστορα, η οποία είχε εγκάβματα τόσο εξωτερικά στο σώμα της όσο και εσωτερικά. Την έρευνα έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία σε συνεργασία με τις τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες εξετάζει κάθε διαθέσιμο στοιχείο προκειμένου να ταυτοποιήσει και να συλλάβει τους υπεύθυνους. Τώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι ερευνητές έχουν συγκεντρώσει υλικό από δεκάδες κάμερες ασφαλείας κατά μήκος διαδρομής που εκτιμάται ότι ακολούθησαν οι δράστες. Σημειώθηκαν τρεις εκρήξεις μέσα σε 17 λεπτά περίπου, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στην εκτίμηση ότι πρόκειται για οργανωμένο σχέδιο με συγκεκριμένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Βρίσκονται οι κινήσεις δύο ατόμων στο μικροσκόπιο που φέρεται να επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα, χωρίς όμως να αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπήρχε και ομάδα υποστήριξης. Τώρα είχαμε την τραγική κατάληξη της υπόθεσης με το θανάσιμο τραυματισμό της γυναίκας, που όπως καταλαβαίνετε έχει αλλάξει και τα δεδομένα της έρευνας. Οι αρχές αντιμετωπίζουν πλέον με μεγαλύτερη βαρύτητα την υπόθεση και στόχος είναι η ταχύτερη εξιχνίαση και της υπόθεσης, αλλά και η σύλληψη βέβαια των υπευθύνων. Τώρα έχουμε και πολιτική εξέλιξη γύρω από το θέμα αυτό, με την έννοια ότι υπάρχουν επιθέσεις, ξεκίνησε ο πολιτικός διάλογος και αντίλογος, υπάρχει σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα αλλά και συνολικά της αριστεράς, την οποία εξαπέλυσε ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης. Δεν σας φοβόμαστε, η Νέα Δημοκρατία ιστορικά έχει χτυπηθεί από την τρομοκρατία, ανέφερε ο κύριος Κυρανάκης με αφορμή την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, υποστηρίζοντας ότι επί σειρά ετών διαμορφώθηκε ένα καθεστώς ανοχής απέναντι στη βία και την τρομοκρατία. Παράλληλα, κάλεσε τον κύριο Τσίπρα να αποδοκιμάσει στελέχη του πρώην πολιτικού του χώρου, που όπως υποστήριξε εξέφρασαν θέσεις υπέρ καταδικασμένων τρομοκρατών. Λοιπόν, τώρα στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ένας άνδρας βρέθηκε ζωντανός στη Βενεζουέλα 7 μέρες μετά τους σεισμούς. Πασχίζουν οι διασώστες για να τον ανασύρουν από τα συντρίμια. Από την υπόλοιπη επικαιρότητα, όπως έχει καταγραφεί, Ιράν προσήπα τα στενά του Ορμούζ βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης και όχι της ΣΕΝΤΚΟΜ. Τώρα υπάρχουν βέβαια και αρκετές ειδήσεις ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο που έχουν τη δική τους βαρύτητα. Ληξιπρόθεσμα, νέα χρέη, 3,77 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε ένα χρόνο δημιούργησαν οι φορολογούμενοι προς το δημόσιο. Επίσης, δεμένα τα πλοία αύριο Παρασκευή στο λιμάνι της Ραφίνας λόγω της 24ωρης απεργίας των αυτεργατών. Αν υπολογίζετε αύριο να ταξιδέψετε, να έχετε μία ενημέρωση και γι' αυτό. Και βέβαια αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ότι η ζέστη δίνει τη σκυτάλη στις καταιγίδες και τα ισχυρά μελιτέμια, ενώ είναι και υψηλός ο κίνδυνος της πυρκαγιάς. Υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες, θα σημειωθούν σήμερα, ιδίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Σταδιακά όμως η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Τη θέση θα πάρει έντονη αστάθεια στα ορεινά, με ισχυρές καταιγίδες όπως λέγαμε και νωρίτερα. Ενώ το Σαββατοκύριακο τα μελιτέμια θα ενισχυθούν σημαντικά στο Αιγαίο, θα φτάνουν ακόμα και τα 8 μποφόρ, με αποτέλεσμα να έχουμε και την αναβάθμιση του πυρομετρολογικού κινδύνου. Σε ορισμένες περιοχές θα είναι στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλή κατηγορία. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά πάλι και στην πορεία με την επικαιρότητα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και σε λίγο να περάσουμε στα ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει για σήμερα.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι έχουμε καταγράψει μέσα από τα ρεπορτάζ και τις συνεντεύξεις αλλά και τις επισκέψεις τελεχών το τελευταίο χρονικό διάστημα στην περιοχή μας. Έχουμε και πολιτική επικαιρότητα και πολιτισμό αλλά και άλλες ειδήσεις που έχουν να κάνουν με το σήμερα. Να σας πω ότι πρόσφατα εγκαινιάστηκε το Μουσείο του Άργους, επαναλειτουργήσε για να είμαστε ακριβείς, από την Υπουργό, την κυρία Μενδώνη, η οποία παραβρέθηκε στον μουσιακό αυτό χώρο, αποκατεστημένο το αρχαιολογικό μουσείο του Άργους. Μάλιστα είχε παραμείνει κλειστό από το 2014, όπως υπόθηκε. Αποδόθηκε πλέον στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής ως ένα κορυφαίο πολιτιστικό πόλο έλξης. Είναι το 32ο μουσείο που το Υπουργείο Πολιτισμού αποδίδει στο κοινό από τον Ιούλιο του 2019, βεβαιώνοντας έμπρακτα τη σταθερή κυβερνητική δέσμευση για ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη. Παρέμενε κλειστό από το 2014, είναι πλέον εξυγχρονισμένο, είναι επισκέψιμο, μόνο κάθε Τρίτη, να θυμίσουμε, τα μουσεία είναι κλειστά. Είναι ένα σύνθετο έργο κτηριακής επέκτασης και μουσιολογικής αναβάθμισης. Προσφέρει υπερδιπλάσιο εκθεσιακό χώρο συνολικής επιφάνειας 950 τετραγωνικών μέτρων, όπου παρουσιάζονται μοναδικά και εξαιρετική σημασία ευρήματα από εμβληματικά μνημεία του Μυκηναϊκού πολιτισμού. Εκεί ήταν η Υπουργός Πολιτισμού, όπως αναφέραμε, η κυρία Μενδώνη. Το έργο αυτό υλοποιήθηκε μετά από την αποτελεσματική συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού με την περιφέρεια Πελοποννήσου. Αξιοποιήθηκαν οι πόροι του ΕΣΠΑ και στην ουσία στις υπερσύγχρονες αίθουσές του μπορεί κανείς να δει έναν εξαιρετικό πλούτο αρχαιολογικών ευρημάτων, πολλά από τα οποία μάλιστα εκτίθενται για πρώτη φορά στο κοινό. Είναι πραγματικά σημαντικό, χρήσιμο, αν θέλετε, να πάτε εκεί μια βόλτα στο Μουσείο του Άργους, να τα δείτε όλα αυτά. Αυτό που κατέχει δεσπόζουσα θέση στο μουσείο είναι τα 9 αρχαία αγγεία που επέστρεψαν στην αργολική γη από τη Βουδαπέστη, αποτέλεσμα μιας συστηματικής προσπάθειας που κράτησε αρκετά χρόνια, όπως επίσης και πολλά. Υπάρχουν εκεί κοιμήλια από τις Μυκήνες αλλά και από τη Λέρνα. Λοιπόν, εκτός από το Μουσείο του Άργους όμως, αν βρεθείτε εκεί στην περιοχή της Αργολίδας, υπάρχει και μια πραγματικά εξαιρετική έκθεση που εγκαινιάστηκε το βράδυ της Δευτέρας, επίσης από την Υπουργό της Τρίτης το βράδυ, επίσης από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη. Φιλοξενείται στο Παλαιό Τελωνείο Ναυπλίου. Είναι ένα πολιτιστικό γεγονός σπουδαίο για την περιοχή, για αυτό το καλοκαίρι που φιλοξενείται στο Ναύπλιο. Μια έκθεση η οποία συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και την Εθνική Πινακοθήκη Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου. Αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη καστική διοργάνωση που φιλοξενείται στο Παλαιό Τελωνείο και είναι έτσι πολιτιστικός πόλος για την περιοχή. Εκεί μπορεί να θαυμάσει κανείς 12 έργα από τις συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης. Κάποια μάλιστα από αυτά παρουσιάζονται για πρώτη φορά. Είναι έργα 5 διακεκριμένων καλλιτεχνών της Διασποράς που έζησαν και μεγαλούργησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Γιώργος Κωνσταντινόπουλος, Μιχάλης Λεκάκης, Θεόδωρος Χίος, Θεόδωρος Τάμος και Αθηνά Τάχα. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο που η έκθεση αυτή φιλοξενείται εκεί στο Παλαιό Τελωνείο του Ναυπλίου, αφού έχει να κάνει με την Διασπορά και με ανθρώπους που άφησαν τον τόπο τους για μια καλύτερη μοίρα. Πάμε να ακούσουμε όμως τι είπε η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, κατά τη διάρκεια των εγγενείων της έκθεσης «Ανοιχτοί ορίζοντες».
1: Πέρσι ήταν η πρώτη χρονιά που εγγενιάστηκε το εγγενιάσμα μαζί με τον κύριο Αδριανό. Ήρθε η Εθνική Πινακοθήκη και έκανε την έκθεση, έτσι όπως κύριε Δήμαρχε το υποσχεθήκαμε, και η Εθνική Ελληνική Σκηνή παρούσα στην περσινή εκδήλωση. Φέτος είναι ακριβώς οι ίδιοι φορείς μας, η Εθνική Πινακοθήκη και η Εθνική Ελληνική Σκηνή, ακριβώς γιατί θέλουμε κάθε χρόνο οι δύο αυτοί φορείς να αναλαμβάνουν, να οργανώνουν στην αρχή του καλοκαιριού, τέτοιες μέρες, τέλος Ιουνίου, μία έκθεση, η Εθνική Πινακοθήκη, και μία μουσική εκδήλωση, η Εθνική Ελληνική Σκηνή, καθιερώνοντας έναν θεσμό επί της ουσίας. Αυτό το οποίο θέλουμε να δείξουμε είναι ότι το Ναύπλιο είναι μία πόλη που έχει ένα τεράστιο πολιτιστικό ενδιαφέρον, ένα πολύ μεγάλο πολιτιστικό απόθεμα, και αυτό το πολιτιστικό απόθεμα θέλουμε να είναι ζωντανό και να συνδυάζεται με τη σύγχρονη δημιουργία, και γι' αυτό οι δύο σημαντικότεροι ή από τους σημαντικότερους φορείς τους εποπτευόμενους του Υπουργείου Πολιτισμού είναι εδώ για να αναλάβουν αυτή τη διαδικασία. Μία λέξη για την έκθεση. Θα είπε η κυρία Τσιάρα, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε τα έργα των 5 αυτών καλλιτεχνών, αλλά ο τίτλος «Ανοιχτοί ορίζοντες» δεν θα μπορούσε να αρμόζει καλύτερα σε μία πόλη σαν τη δική σας, σαν τον Άφλιο. Γιατί τον Άφλιο τι είναι? Το συνθετικό του ονόματος, ανεξαρτήτως του Ναυπλίου, του Ναυπλίου του ήρωα, δηλαδή του ομώνυμου ήρωα, το όνομα της λέξης τι είναι? Είναι δύο συνθετικά. Ναυς και πλέον. Επομένως, είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη θάλασσα. Αυτό ήταν πάντα τον Άφλιο. Ένας τόπος, αγκυροπόλιο, λιμάνι, που ένα πολύ μεγάλο μέρος της πορείας της ιστορικής το οφείλει στη θάλασσα, όπως άλλωστε και η Ελλάδα. Επομένως, είναι ένας τόπος που οι ανοιχτοί ορίζοντες έρχονται και κουμπώνουν στους ανοιχτούς ορίζοντες του τόπου.

τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι μετά από τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα για να δούμε τι έγινε χθες με την πολιτική επικαιρότητα. Είχα μια περιοδία στη Τρίπολη που πραγματοποίησε το νέο πολιτικό κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Πρωτοβουλίας. Τώρα μιλάμε. Στόχος η παρουσίαση των προγραμματικών του θέσεων και η άμεση επικοινωνία με τους πολίτες. Έγινε η εκδήλωση εχθές το απόγευμα στη Σκακέρα, στα Κλωνατζίδικα της Τρίπολης. Συμμετείχαν η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η κυρία Θεόνη Κούφο Νικολάκου, και ο τομεάρχης δημόσιας δίκησης ο κύριος Γρηγόρης Θεοδωράκης, και πάμε να ακούσουμε τα όσα κατέγραψε ο Σταύρος ο Ζορμπαλάς από τους δύο αυτούς, από τα δύο πολιτικά στελέχη που βρέθηκαν στην πόλη μας.
1: Και έχουμε μια ιδέα από μόνοι μας.
2: Ποια είναι αυτά, τα ξέρετε?
1: Και μισό λεπτό θα σας πω. Και ήρθαμε εδώ να ακούσουμε πολλά περισσότερα για τον πρωτογενή τομέα, για τα ζητήματα του οδικού δικτύου, για τα θέματα διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής. Είμαστε πολύ χαρούμενες και χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Να πούμε ότι η συμπαράταξη αναπτύσσεται γεωγραφικά και θεματικά σε όλη την επικράτεια. Βασικός στόχος αυτών των εκδηλώσεων είναι και εμείς να είμαστε εξωστρεφείς το επόμενο διάστημα, αλλά και να δημιουργήσουμε το χώρο, να δώσουμε το χρόνο στους πολίτες να μοιραστούν την εμπειρία και τα πραγματικά τους προβλήματα.
2: Τι ξέρετε για την Αρκαδία, ποια είναι τα θέματα της?
1: Είναι μια διαδικασία διαβούλευσης λοιπόν η σημερινή, που θα μας επιτρέψει να ακούσουμε τι συμβαίνει με την εκπαίδευση και με τα σχολιά εδώ, τι συμβαίνει στους χώρους υγείας, τι συμβαίνει σε ό,τι αφορά την αγροτική περιοχή, την αγροτική παραγωγή, τι συμβαίνει σε ό,τι αφορά τη διαβίωση των πολιτών, τι συμβαίνει σε επίπεδο αυτοδιοίκησης. Και αν η Τρίπολη έχει μια διαφορετική οπτική σε σχέση με τα πολιτικά πράγματα, γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας ακούσουμε πάρα πολύ προσεκτικά.
2: Χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς όρους κάποιος μπορεί να συμμετάσχει, εάν το επιθυμεί, έτσι στην Ελλάδα?
1: Πάντα χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς όρους. Το μόνο που έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας στο παρελθόν είναι ότι όλες είναι ευπρόσδεκτες, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι από άλλους χώρους. Είναι μια διαδικασία η οποία στρέφει το βλέμμα της στην κοινωνία. Δηλαδή, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αξιοποιήσουμε τις κοινωνικές δυνάμεις του πεδίου και να μιλήσουμε ουσιαστικά με τους συμπολίτες μας. Επομένως, είναι μια διαδικασία ανοιχτή σε όλες και σε όλους.
2: Επαναλαμβάνετε πάντα 5 θέματα πολύ σημαντικά για εσάς. Ένα από αυτό είναι η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων.
1: Ναι.
2: Μπορείτε να μας πείτε το σχέδιό σας πάνω σε αυτό, ξέχωρα από το θέμα της κατάργησης, τι προτείνετε?
1: Ναι, το σχέδιο προβλέπει αρχικά ανοιχτή είσοδο σε ό,τι αφορά τις περισσότερες σχολές και περιορισμένη είσοδο σε σχολές αυξημένης ζήτησης για το πρώτο διάστημα, μέχρι την πλήρη αναβάθμιση του απολυτηρίου. Μόλις συμβεί αυτό, μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο στάδιο, που θα είναι η πλήρης κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Ο λόγος για τον οποίο τα προτείνουμε όλα αυτά είναι ο εξής. Πρώτον, γιατί βλέπουμε ότι τα νοικοκυριά επιβαρύνονται οικονομικά δυσανάλογα. Δηλαδή, έχουμε μια δαπάνη πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ κατ' έτος για τα νοικοκυριά, που δεν περιλαμβάνει ούτε τα ιδιαίτερα ούτε τις μη δηλωμένες δαπάνες. Δεύτερον, επειδή έτσι τροφοδοτούμε μια φρενήρη κούρσα προς τις πανελλαδικές που ξεκινάει ήδη από τον νηπιαγωγείο. Άρα αποκλείουμε τα πιο ευάλωτα παιδιά, αυτά που δεν έχουν να πληρώσουν φροντιστήρια, και με κάποιο τρόπο υπονομεύουμε και την εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή δεν επιτρέπουμε να αναπτυχθούν όπως πρέπει οι παιδαγωγικές σχέσεις. Και τρίτον, διότι γνωρίζουμε ότι είναι ένα σύστημα το οποίο υπονομεύει την ψυχική και σωματική υγεία των παιδιών. Αυτό αποδεδειγμένα γίνεται, και είναι ένα σύστημα το οποίο δεν αποδίδει κιόλας, γιατί οι μαθητές και οι μαθήτριες από την Ελλάδα δεν έχουν το ίδιο σημαντικές επιδόσεις στο σύστημα PISA του OSHA με τους άλλους μαθητές και μαθήτριες από τον υπόλοιπο κόσμο.
2: Δηλαδή, πότε θα καταργηθούν οι πανελλαδικές?
1: Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο θα ανακοινωθεί.
2: Δύο χρόνια, τρία, τέσσερα, πέντε.
1: Ο αρμόδιος τομεάρχης παιδείας θα σας ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα όταν έρθει η ώρα. Αλλά η πρώτη αλλαγή, δηλαδή η απρόσκοπτη πρόσβαση στις περισσότερες σχολές, θα γίνει από την αρχή.
2: Έχετε ακούσει για το θέμα ότι η Γορτινία είναι κομμένη στη μέση του οδικού δίκτυου?
1: Ναι, ναι.
2: Τι θα πείτε σήμερα?
1: Τα έχουμε ακούσει αυτά τα πράγματα. Θα μιλήσει ο κ. Θεοδωράκης, ο αρμόδιος τομεάρχης, για αυτά τα ζητήματα.
2: Τη δημόσια διοίκηση είναι αυτό όμω.
1: Θα μιλήσει για αυτά τα ζητήματα και για αυτά τα ζητήματα, μαζί με τα ζητήματα της πρωτογενούς παραγωγής και μαζί με προτάσεις αναχέτησης του φαινομένου της ερημοποίησης της επαρχίας.
3: Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι η κυβέρνηση κάνει κάποιες κινήσεις, βγαίνει έξω, κινείται, δείχνει εκλογές. Εσείς είστε έτοιμοι, τα ψηφοδέλτια σας είναι έτοιμα στην Αρκαδία?
1: Είμαστε έτοιμες και έτοιμοι ανά πάσα στιγμή. Εμείς έχουμε δώσει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση και μέσω της δουλειάς που γίνεται στους αρμόδιους τομείς, στους προγραμματικούς μας άξονες. Θέλουμε δηλαδή να συζητήσουμε με τους πολίτες ρεαλιστικές, και ουσιαστικές προγραμματικές θέσεις. Ποιες είναι οι προτάσεις μας? Ο πρώτος μεγάλος στόχος είναι η μείωση του φορολογικού βάρους των μισθωτών, δηλαδή στην ουσία όλης της μεσαίας τάξης. Θέλουμε να εστιάσουμε εκεί. Ο δεύτερος βασικός στόχος είναι η επανίδραση του κοινωνικού κράτους με έμφαση στους τομείς της υγείας και της παιδείας. Ο τρίτος βασικός στόχος που αφορά ιδιαίτερα και την περιοχή σας είναι ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας μέσω του Εθνικού Ταμείου Σύγκλησης. Αυτό για εμάς θα δώσει την ευκαιρία να υπάρξει επένδυση σε κρίσιμους τομείς και στον πρωτογενή τομέα και στη βιομηχανία και από εκεί και πέρα στις υποδομές και τα δίκτυα που αναφέραμε πριν, αλλά και στην ψηφιακή τεχνολογία. Και ο τέταρτος βασικός στόχος είναι η υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας των συμπολιτών από την ακρίβεια. Σε αυτούς τους τέσσερις εμβληματικούς στόχους εντάσσονται και οι πέντε προτάσεις που μοιραστήκαμε πρόσφατα.
2: Γραφεία θα δούμε της Ελλάς στην Ελλάδα?
1: Θα τα δείτε σε όλη την επικράτεια. Βεβαίως θα υπάρξουν γραφεία. Θα υπάρξουν γραφεία με ένα διαφορετικό τρόπο, με μια διαφορετική προσέγγιση από την παραδοσιακή κομματική. Αλλά θα φροντίσουμε να τροφοδοτήσουμε τη διαβούλευση με ένα πολυσχηδή τρόπο. Δηλαδή και μέσω της πλατφόρμας και μέσω της συζήτησης στην τοπική κοινωνία και μέσω των εκδηλώσεων που οργανώνονται σε όλη την επικράτεια αυτή τη στιγμή.
2: Εάν εγώ σας πω κάτι στη διαβούλευση για τα περιβόητα δίκτυα της λίμνης Τάκας, θα πάρω απάντηση άμεσα?
1: Θα πάρετε απάντηση, θα το συζητήσουμε σοβαρά. Βέβαια, αυτό κάνουμε, ξέρετε. Μου το ρωτάτε με μία αμφιβολία, γι' αυτό είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ, ξαναλέω, για να ακούσουμε, για να απαντήσουμε και για να τροφοδοτήσουμε μία διαδικασία σε βάθος χρόνου. Δεν ερχόμαστε άπαξ. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό το μοντέλο. Χορτάσαμε από αυτό το μοντέλο. Θέλουμε να έρθουμε, να ανοίξουμε το κανάλι επικοινωνίας και μετά να το διατηρήσουμε σε βάθος χρόνου με τους συμπολίτες σας.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε και τον κύριο Θεοδωράκη από το Ελλάς.
4: Το νέο κόμμα, επειδή ακριβώς τώρα ξεκίνησε, ορίστηκαν οι τομείς, οι τομεάρχες, το Εθνικό Συμβούλιο.
2: Ποιος τους όρισε?
4: Ο πρόεδρος, ο Αλέξης Τσίπρας. Όπως καταλαβαίνετε, ένα νέο κόμμα πρέπει να έχει κάποιους ορισμούς προκειμένου να ξεκινήσει. Από εκεί και πέρα οι διαδικασίες θα είναι ανοιχτές, θα είναι συμμετοχικές, θα είναι δημοκρατικές. Φιλοδοξούμε να είμαστε ένα κόμμα ανοιχτό, το έχουμε πει, σε αυτό θα μας βοηθήσει και η ψηφιακή πλατφόρμα που φιλοδοξούμε να μην είναι ένα απλό στατικό εργαλείο, αλλά ένα διαδραστικό εργαλείο στο οποίο οι πολίτες θα μπαίνουν, θα έχουμε διάλογο, θα έχουμε διαβούλευση, θα έχουμε συζητήσεις, ακόμη και δημοψηφίσματα μπορεί να κάνουμε, γιατί μας ενδιαφέρει να συζητήσουμε την κοινωνία, να ακούσουμε την κοινωνία. Επομένως, είμαστε εδώ και σε αυτό το πλαίσιο είναι και η σημερινή μας επίσκεψη στην Τρίπολη, στην πόλη σας, στην Αρκαδία, γιατί θέλουμε πρώτα να ακούσουμε, να συνομιλήσουμε και να κάνουμε την κοινωνία συμμέτοχο στη διαμόρφωση των προτάσεων και των θέσεών μας.
2: Εάν η διαβούλευση σε ένα θέμα των δημοσίων υπαλλήλων βγάλει μια απόφαση η οποία είναι κάτι που δεν αρέσει στην πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων, εσείς θα την εφαρμόσετε?
4: Εμείς θα πάρουμε τις αποφάσεις με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Οι λογικές υπαλλές του στενού πολιτικού κόστους δεν μας ενδιαφέρουν. Νομίζουμε ότι είμαστε στην επόμενη μέρα, στην επόμενη σελίδα που η κοινωνία θέλει να δει καθαρές λύσεις, καθαρές αποφάσεις προς όφελος, επαναλαμβάνω, του δημοσίου συμφέροντος. Γιατί έχουμε μια κυβέρνηση η οποία καθημερινά διωγγώνει τις κοινωνικές ανισότητες, επιβραβεύει την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια. Μια κυβέρνηση η οποία με σωρία σκανδάλων και διαφθοράς έχουμε οδηγεί σε ένα θεσμικό εκφυλισμό. Επομένως, έχουμε ανάγκη και έχουμε προτεραιότητα να έχουμε ένα διαφορετικό υπόδειγμα στην πολιτική. Να μην έχουμε απλώς μια κυβερνητική αλλαγή, αλλά έχουμε μια αλλαγή πολιτικής, μια αλλαγή κουλτούρας με ένα νέο αέρα δημοκρατίας, συμμετοχής, διαφάνειας και λογοδοσίας.
2: Εν ώψη και της συνταγματικής διαδικασίας στην επόμενη Βουλή, εσείς αν είστε στη Βουλή, πού θα είστε, τι θα προτείνετε για το θέμα της άρσης ή μη της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων?
4: Ναι, είμαστε κατά της άρσης της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων και θεωρούμε ότι αυτή η κουβέντα είναι εντελώς προσχηματική. Και με τον υπάρχοντα, με την υπάρχουσα νομοθεσία και το υπάρχον πειθαρχικό δίκαιο, δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, είναι διεφθαρμένοι, απολύονται. Άλλη κουβέντα, αν κάποιες φορές οι πειθαρχικές διαδικασίες είναι αργώσεις, δηλαδή τα πειθαρχικά συμβούλια δεν λειτουργούν όπως πρέπει. Αυτά μπορούμε να τα δούμε και πρέπει να τα δούμε. Όμως δεν υπάρχει κανένας λόγος για άρση μονιμότητας, γιατί ξέρετε κάτι. Η μονιμότητα δεν έγινε για να προστατευτεί ο Θεοδωράκης. Η μονιμότητα έγινε για να προστατευτεί το δημόσιο συμφέρον, για να υπάρχει θεσμική μνήμη και συνέχεια της διοίκησης. Και όχι να έρχεται κάθε κυβέρνηση να αλλάζει και να λειτουργεί με κομματικούς στρατούς. Μην γυρίσουμε πάλι στην πλατεία Κλαθμόνος. Επομένως, η κουβέντα για άρση ή μη της μονιμότητας είναι προσχηματική και είναι απλά για να πετάξει η κυβέρνηση την μπάλα στην εξέδρα. Άλλα είναι τα προβλήματα της δημόσιας διοίκησης, μια δημόσια διοίκηση στην οποία η Νέα Δημοκρατία επί 7 χρόνια επενδύει στον κομματισμό, στα γαλάζια παιδιά και δεν αφήνει πραγματικά τη λογοδοσία. Να σας πω ένα παράδειγμα μόνο. 20 δισεκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις σε κλειστούς διαγωνισμούς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εμείς δεσμευόμαστε να λειτουργήσουμε με διαφάνεια, με αξιοκρατία και με σεβασμό στο τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου.
5: Κύριε Θεοδωράκη, ο κύριος Τσίπρας προέρχεται από κάποιο άλλο κόμμα, το οποίο ήταν και αρχηγός και πρωθυπουργός από αυτό το κόμμα. Πλέον στο καινούργιο αυτό που δημιούργησε, αλλάζουν τα πάντα, θα δούμε μεγάλες αλλαγές ή συνεχίζει κάποια ήδη φιλοσοφία των προηγουμένων να υποστηρίζει κάποιες θέσεις του, τις οποίες θα τις δούμε και στο καινούριο αυτό κόμμα.
6: Κοιτάξτε, ο Αλέξης Τσίπρας έχει μια πολιτική διαδρομή γνωστή, νομίζω ένας πολιτικός διεθνούς κύρους, είναι ένας πολιτικός που έχει σηματοδοτήσει την πορεία της χώρας, κάτι η Πρωθυπουργία του νομίζω λειτουργήσε με εντυμότητα, λειτουργήσε με γνώμονα τη χρηστή διοίκηση, αυτά δεν αμφισβητούνται, αυτά θα έχουμε πάντα σταθερό πυλώνα. Από εκεί και πέρα όμως μιλάμε για ένα νέο φορέα και εδώ δίνουμε μεγαλύτερη βάση πλέον στην καλύτερη οργάνωση του κόμματός μας. Δίνουμε μεγαλύτερη βάση στην προσέλκυση και νέων στελεχών. Θέλουμε πραγματική γύρωση με την κοινωνία και νομίζω το είδατε αυτό και στο Εθνικό Συμβούλιο και στους τομεάρχες. Έχουμε ανθρώπους που προέρχονται από την κοινωνία, από την αγορά, από την παραγωγή. Άρα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να κινητοποιήσουμε τις υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Ο κόσμος έχει απαξιώσει την πολιτική και σε μεγάλο βαθμό δικαίως, θα πω εγώ. Επομένως, είναι αδύρυτη ανάγκη να πείσουμε τους μισούς συμπολίτες μας που το 23 δεν πήγαν να ψηφίσουν ότι ενώ εδώ προσπαθούμε και θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θα κάνουμε κάτι διαφορετικό και θα ξαναφέρουμε την ελπίδα στο δημοκρατικό κόσμο της χώρας.
7: Πόσοι τομεάρχες είναι από την περιφέρεια και όχι από το λεκανοπέδιο?
6: Οι μισοί περίπου τομεάρχες, νομίζω οι μισοί περίπου τομεάρχες από την περιφέρεια. Και εγώ από την περιφέρεια προέρχομαι, από την Αιτωλοκανανία.
8: Σιγά σιγά μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, σε προεκλογική δουλειά. Για ποιο λόγο να εμπιστευτεί κάποιος την Ελλάς? Ποια είναι η νέα προοπτική εναλλακτική που δίνετε εσείς?
6: Η εναλλακτική είναι η εξής. Είμαστε ένα νέος φορέας, ο οποίος στοχεύουμε σε μια διαφορετικού τύπου οργάνωση, μακριά από τις κλασικές και γραφειοκρατικές οργανωσιακές δυσκολίες και παθογένειες των παλιών κομμάτων. Έχουμε ένα νέο στελεχειακό δυναμικό, αλλά ταυτόχρονα με το απαραίτητο μείγμα με την πολιτική εμπειρία και κυρίως έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο προέρχεται από μια ισχυρή τεκμηρίωση από το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας, όπου επιστήμονες διακεκριμένοι και Έλληνες και Έλληνες του εξωτερικού έχουν δουλέψει. Αυτό θα μετατροπεί σε εφαρμοσμένη πολιτική. Επομένως, έχουμε οργάνωση, έχουμε πρόσωπα, έχουμε σχέδια, αλλά κυρίως έχουμε την πολιτική βούληση και έχουμε και την ετοιμότητα να ξαναφέρουμε την Ελλάδα εκεί που της αρμόζει. Γιατί θεωρούμε ότι τελευταία 7 χρόνια έχει χαθεί η ελπίδα από τον κόσμο. Ένας κόσμος ο οποίος βλέπει καθημερινά σκάνδαλα και βλέπει μία διόγκωση των κοινωνικών ανισοτήτων.
0: Λοιπόν, και να φύγουμε από την πολιτική επικαιρότητα, να συνεχίσουμε με πολιτισμό και με τουρισμό βέβαια. Να δούμε τι γίνεται στο Λεωνίδιο αυτές τις μέρες, γιατί είναι αρκετός ο κόσμος ο οποίος έχει βρεθεί εκεί για να πάρει μέρος, για να παρακολουθήσει το φετινό Μελιτζάζ. Μιλάμε για μία ξεχωριστή πολιτιστική διοργάνωση. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Τσούκα, είναι αντιδήμαρχος τουρισμού και αρκετές ακόμα αρμοδιότητες έχει η κυρία Σιμώνα. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς θα μείνουμε στο κομμάτι του τουρισμού σήμερα, κυρία Τσούκα, για να μας πείτε τι γίνεται εκεί στο Λεωνίδιο, αν έχει αρχίσει ο κόσμος να έρχεται, αφού και φέτος θα μονοπολίσετε έτσι την Πελοπόννησο, αν θέλετε, με την ξεχωριστή αυτή διοργάνωση με το Μελιτζάζ. Καλή σας μέρα, κυρία Τσούκα.
9: Καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
9: Έχουμε ξεκινήσει να ευράζει ο τόπος στο Λεωνίδιο. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα του Μελιτζάζ για 14η χρονιά. Έχουμε ένα καινούριο θέμα φέτος. Για το Μελιτζάζ έχουμε τις κοινότητες. Έτσι απλωνόμαστε σε όλα τα χωριά της Νότιας Κοινωρίας, γιατί η Νότια Κοινωρία δεν είναι μόνο Λεωνίδιο, είναι και τα χωριά του. Και έχουμε διάφορες δραστηριότητες. Φέτος έχουμε και μια καινούργια ομάδα, είναι 3 νέα παιδιά που διοργανώνουν το Μελιτζάζ. Οπότε αλλάζει λίγο το Μελιτζάζ, αλλά αλλάζει προς την καλή κατεύθυνση.
0: Έχουμε πραγματικά κάθε χρονιά τώρα τόσα χρόνια, περιμένουμε με αγωνία να δούμε το θέμα που έχετε κάθε φορά για το Μελιτζάζ, που μονοπολεί κυριολεκτικά και έχει και ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί είναι ξεχωριστό. Φέτος με το θέμα κοινότητες που έχετε, η έννοια ουσιαστικά των κοινών είναι ότι ανοίγετε, ακούτε ιστορίες από χωριά της περιοχής, από ανθρώπους της γης εκεί των χωριών που ζουν καθημερινά και έχουν σίγουρα κάτι να πούν. Είναι εντυπωσιακή εκεί αυτή η πολυπολιτισμική δραστηριότητα που υπάρχει στο Λεωνίδιο, που συνδέεται φέτος με τα χωριά σας και με τις κοινότητες.
9: Αυτό, και με αυτή τη σκεπτική έχουμε βγάλει φέτος ένα διαβατήριο που θα το πάρει ο κάθε επισκέπτης από το Info Point στο Λεωνίδιο, και με αυτό θα πάει σε κάθε χωριό. Έχουμε βάλει στο, άμα μπείτε στο site στο meljazz.gr, θα βρείτε εκεί το Hunt the Stamp, λέγεται η δραστηριότητα αυτή. Και σε κάθε χωριό υπάρχει μια σφραγίδα που την έχει σχεδιάσει. Είναι διαφορετικοί οι σχεδιάστρες που έχουν κάνει, γιατί για το κάθε χωριό άλλο σχέδιο. Άλλο σχέδιο. Οπότε εκεί θα πάτε στο χωριό, θα βάλετε τη σφραγίδα του χωριού που είναι πάρα πολύ όμορφες. Σήμερα τις έχουμε μοιράσει σε κάθε χωριό τις σφραγίδες, οπότε μπορείτε να τις βρείτε στις θέσεις τους. Και έτσι θα ανακαλύψετε κάθε χωριό και την ιστορία τους, και στο site θα δείτε και φωτογραφίες από κάθε χωριό και ιστορίες που μας έχουν μιλήσει οι άνθρωποι, γιατί είχαμε κάνει ένα tour σε όλα τα χωριά να μαζεύσουμε πληροφορίες.
0: Αναδεικνύεται όλη αυτή η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά που υπάρχει με έναν διαφορετικό τρόπο που μπορεί να το προσεγγίσει και ένας νέος, πιο σύγχρονο τρόπο, έτσι πιο νεανικό ενδεχομένως, και καταφέρνετε να ενώνετε και τις ηλικίες, τους μεγαλύτερους ανθρώπους
9: όλες
0: με τους μικρότερους.
9: Ναι, σωστά.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
9: Θα έχουμε και τα παιδάκια, και επίσης έχουμε και τη Μελιτζάνα που το Σάββατο το πρωί θα πάνε τα παιδάκια στα χωράφια του, εδώ σε ένα χωράφι στο Λεωνίδιο, να δούνε πώς γίνεται η Μελιτζάνα. Γιατί λέγεται Μελιτζάζ, οπότε πρέπει να ξέρει ο καθένας τι θα πει Μελιτζάνα, και είναι pop Μελιτζάνα του Λεωνίδιου.
0: Πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί πραγματικά μπορεί το μυαλό κάποιου να μην πάει στο Μελιτζάζ. Εμείς ξέρουμε, το λέμε Μελιτζάζ κάθε χρόνο, αλλά σίγουρα είναι η Μελιτζάνα που είναι και στην περιοχή, πιστοποιημένη ονομασία προέλευση, όπως λέτε, και πεντανόστιμη σίγουρα και με ιδιαιτερότητα. Έτσι, και μαγειρεύεται και με πολλούς τρόπους. Όποιος έρθει εκεί θα γευτεί.
9: Και βέβαια θα έχουμε και περίπτερο που μπορεί ο κάθε επισκέπτης να δοκιμάσει τη Μελιτζάνα μας. Θα έχουμε Μελιτζάνο σαλάτα, θα έχουμε λικέρ Μελιτζάνα, θα δείξουμε πώς γίνεται η τσακώνικη Μελιτζάνα.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος. Καλή επιτυχία στο φεστιβάλ.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ήταν η αντιδήμαρχος του Δήμου Νότιας Κοινουρίας εκεί στο Λεωνίδιο, η κυρία Σιμώνα Τσούκα, όπου έχει ουσιαστικά το κομμάτι του τουρισμού. Αρκετός ο κόσμος ο οποίος έχει φτάσει στην περιοχή. Ξεκινά σήμερα το Μελιτζάζ μέχρι και τις 5 Ιουλίου. Αρκετό κόσμο θα προσελκύσει, και βέβαια υπάρχει και μια ξεχωριστή εκδήλωση η οποία θα γίνει το βράδυ του Σαββάτου. Είναι η επίσημη τελετή ένταξης του αποθέματος βιόσφαιρας Πάρνων Αμαλέα στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας του προγράμματος ΜΑΜ UNESCO στο Παλαιό Γυμνάσιο Λεωνιδίου. Μία επισφράγηση, αν θέλετε, μια ιστορική στιγμή για την Πελοπόννησο θα είναι αυτή του Σαββάτου, το απόγευμα, όπου θα γίνει η τελετή ένταξη τη περιοχή του όρου Πάρνωνα και του ακροτηρίου Μαλέα στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για την περιοχή μας. Συνδιοργανώνεται από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα, διαχειρίστρια του αποθέματος βιόσφαιρας στην περιφέρεια Πελοποννήσου, και τους Δήμους, βέβαια, τους συνεργαζόμενους, και εντάσσεται και αυτό στο πλαίσιο των ευρύτερων εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Μελιτζάζ 2026. Λοιπόν, εμείς εδώ θα σας αφήσουμε, δεν έχουμε παραπάνω χρόνο. Θα ευχαριστήσουμε όλους εσάς που μείνατε και σήμερα κοντά μας, κοντά στην ανοιχτή γραμμή, την εκπομπή που ακούτε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Εμείς θα τα πούμε και πάλι σε λίγο με το δελτίο ειδήσεων, το περιφερειακό, μετά από αυτό που θα ακούσετε από το Earth News Radio, και στη συνέχεια βέβαια μουσικές ανάσες με τον Γιώργο το Γαλανό. Από την Peggy Μπρούσαλη, τη Μαρία Τάτουλη και τον Γιώργο το Γαλανό, καλή σας μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες από τις αστυνομικές αρχές για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως τραγική κατάληξη το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλείδου, που μίλησε στο Art News Radio 105,8, ανέφερε ότι τις επόμενες ώρες θα έχουμε αποτελέσματα. Τρεις οι εμπλεκόμενοι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές, ενώ δεν έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες. Η κυρία Δημοκλείδου επεσήμανε ότι δεν μπορεί να κανονικοποιηθεί κάτι το οποίο μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Δυστυχώς αποδείχθηκε με τον χειρότερο τρόπο. Κάποιοι που θεωρούν ότι είναι παιχνίδι ένας εμπριστικός μηχανισμός, αποδείχθηκε ότι μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και κατοίκους. Στο μεταξύ, 4 άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ 2 αναμένεται να πάρουν σήμερα εξιτήριο. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να φέρει ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες, ακολουθώντας το νομικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε για τη Χρυσή Αυγή. Η Νέα Δημοκρατία και η ΟΝΕ διοργανώνουν το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατορική. Σαφή και καθολική πολιτική απομόνωση της βίας, ζητά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι δεν αρκεί η απλή καταδίκη. Ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά απέναντι σε φαινόμενα βίας, σημειώνοντας πως αν επρόκειτο για επίθεση ακροδεξιών, το θέμα θα κυριαρχούσε για ημέρες στην επικαιρότητα. Παράλληλα, χαρακτήρισε ασύμβατες στη δημοκρατία και τέτοιου είδους βίαιες ενέργειες, προσθέτοντας ότι κάθε κυβέρνηση οφείλει να είναι αυστηρή, χωρίς καμία ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, προσθέτοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει βάλει τέλος στις καταλήψεις και εκτίμησε ότι οι πρόσφατες αντιδράσεις προέρχονται από αυτό το χώρο. Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση διάσωσης στο Φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα, καθώς 40χρονος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ακόμη ένας αμπεκλωβίστηκε σώος. Οι 2 άνδρες είχαν εντοπιστεί μετά από κλήσεις στο 112, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις διάσωσης που επιχείρησαν για ώρες στο Φαράγγι προκειμένου να τους προσεγγίσουν και να τους ανασύρουν με ασφάλεια. Μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόνους προκάλεσε εκτεταμένες πυρκαγιές. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 34 τραυματίστηκαν. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα, όπως ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος διέκοψε ευνηδιαστικά την επίσκεψή του στο Δουβλίνο, είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η ρωσική επίθεση βρίσκονταν σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στην Ντόχα και συμφώνησαν τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για βασικά προϊόντα και αγαθά πρώτης ανάγκης. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Στο μεταξύ, η αύξηση των ροών πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ επιταχύνουν την πτώση των τιμών του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 70,84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 67,75 δολάρια. Επταήμερο εθνικό πένθος προκήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, μετά το διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς. Στο μεταξύ, άνδρας βρέθηκε ζωντανός 7 ημέρες μετά τους σεισμούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι συνέπειες των καταστροφικών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερη υγειονομική κρίση. Στη Γερμανία, 2 νεκροί και τουλάχιστον 30 τραυματίες λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε οροφή νοσοκομείου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως εξυμποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι λίγο μετά τις 10, 5η σήμερα 2 Ιουλίου και πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Στον ήχο είναι η Μαρία Ντάτουλη, στο μικρόφωνο η Πέγκι Μπρούσαλη. Με στόχο τη στήριξη των οικογενειών και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, η Περιφέρεια Πελοποννήσου προχωρά στην ενεργοποίηση νέας χρηματοδοτικής πρόσκλησης συνολικού προϋπολογισμού 4.115.508 ευρώ. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, η πρόσκληση εντάσσεται στο πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-2027 και αφορά την υλοποίηση δράσης για την προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης. Στόχος της δράσης είναι η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης βρεφών, νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε ποιοτικές υπηρεσίες αγωγής, εκπαίδευσης, φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης. Με αρνητική γνωμοδότηση ολοκληρώθηκε η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης σχετικά με την εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας μη επικίνδυνων αποβλήτων και ανακύκλωση ελαστικών οχημάτων μέσω πυρόλυσης. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης επισημάνθηκε ότι πρόκειται για ένα έργο κυκλικής οικονομίας το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να συμβάλλει στην ανακύκλωση ελαστικών. Ωστόσο, εκφράστηκαν σοβαρές επιφυλάξεις ως προς την καταλληλότητα της προτινόμενης θέσης εγκατάστασης αλλά και ως προς την επάρκεια της περιβαλλοντικής μελέτης. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες στη νέα είσοδο Καλαμάτας, προκαλώντας αναστάτωση στην κυκλοφορία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο

Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Πρόκειται για ένα πολιτιστικό σπουδαίο γεγονός που φιλοξενείται φέτος το καλοκαίρι στο Ναύπλιο. Η έκθεση συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και την Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, αποτελώντας τη δεύτερη μεγάλη εικαστική διοργάνωση που φιλοξενείται στο Παλαιό Τελωνείο. Πρόκειται για 12 επιλεγμένα έργα από τις συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης από 5 διακεκριμένους καλλιτέχνες της Διασποράς. Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Αργολίδας οργανώνει την 27η Εθελοντική Αιμοδοσία την επόμενη 5η, 9 Ιουλίου, από 9 το πρωί μέχρι 12 το μεσημέρι, στο χώρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας και στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αφορμή η Παγκόσμια ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη, όπου μάλιστα παρακαλούνται τα μέλη αλλά και οι φίλοι της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας να αγκαλιάσουν τη δράση προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Μέχρι και τις 8 Ιουλίου του 2026, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, μπορούν να εγγραφούν όσοι επιθυμούν ή να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη εσπερινών γενικών λυκείων, αφού υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για το σχολικό έτος 26-27. Εκδήλωση προς τιμήν των δολοφονηθέντων από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής τον Ιούλιο του 1944 οργανώνει η Κομματική Οργάνωση Νότιας Κοινουρίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στο Λεωνίδιο αυτή την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 10.30 το πρωί μπροστά στην ειδική πλακέτα που είναι τοποθετημένη στη μάντρα του γυμνασίου. Επίσημη πρώτη σήμερα για το Μελιτζάζ 2026 που επιστρέφει για 14η χρονιά στο Λεωνίδιο με ξεχωριστές εκδηλώσεις μέχρι και την Κυριακή και θεματικό άξονα της κοινότητας. Πυρήνας και συνδετικός κρίκος μεταξύ των διαφορετικών δράσεων είναι οι πολλαπλές μορφές συλλογικότητας μέσα από πολιτιστικές πρακτικές και εμπειρίες. Το φεστιβάλ διερευνά πώς οι κοινότητες συγκροτούνται, πώς μετασχηματίζονται και πώς διατηρούν τη συνοχή τους σε έναν κόσμο διαρκούς κινητικότητας και αλλαγής. Ο καιρός στα βόρεια, λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο Παρασκευή, κατά τόπους αυξημένες κυρίως το μεσημέρι, το απόγευμα με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά ο καιρός θα είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά και από το απόγευμα και μετά στο βόρειο Ιόνιο έως 6 μποφόρη θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις όπως τις έχουμε καταγράψει. Μείνετε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία της Τρίπολης. Ακολουθεί ο Γιώργος Ογαλανός και οι μουσικές του επιλογές. Για περισσότερη δισκογραφία στο earthnews.gr. Από εμάς καλή σας μέρα.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κοινότητες. Το Φεστιβάλ Μελι Τζαζ επιστρέφει στο Λεωνίδιο Αρκαδίας από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. Με δωρεάν είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις, το Μελι Τζαζ γεμίζει τα σοκάκια και τις αυλές του Λεωνιδίου με συναυλίες, εκθέσεις, θερινό σινεμά και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέλος της φετινής κοινότητας του Μελι Τζαζ.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι 5η 2 Ιουλίου και είστε συντονισμένοι συχνότητα της Ερτρίπολης στους 101,5 στα FM. Είμαστε λοιπόν και σήμερα μαζί σας για να σας προσφέρουμε σε εσάς, σε όλες τις φίλες και σε όλους τους φίλους που είναι συντονισμένοι στους 101,5 στα FM, τις σημερινές μας καλοκαιρινές μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο, επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα, με τη Μαρία Ντάντουλη να βρίσκεται σήμερα στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Θα ξεκινήσαμε μάλλον με την Γλυκερία σε ένα παραδοσιακό τραγούδι, το Κάτω στις Μαργαρίτας Σταλονάκη, και θα συνεχίσουμε τώρα με ένα τραγούδι του Γιώργου Νταλάρα, Στην άκρη του Αιγαίου.

Ήταν ο Γιώργος Νταλάρας σε ένα τραγούδι με δύο τίτλους. Ο πρώτος ήταν «Στην άκρη του Αιγαίου» ή αλλιώς «Είδα σκοτάδι, είδα φως». Το «Φεγγάρι είναι κόκκινο» θα τραγουδήσει τώρα η Βίκυ Λέανδρος.

μια σπουδαία ερμηνεύτρια, μια σπουδαία φωνή, φίλες και φίλοι, Βίκη Λέανδρος, την ακούσαμε στο Φεγγάρι Νεκόκκινο. Κάνουμε μια μικρή παρένθεση στις ελληνικές μουσικές επιλογές για να ακούσουμε ένα όμορφο καλοκαιρινό τραγούδι, μια ξένη επιτυχία από τον Χούλιο Ιγκλέσιας. Amor, amor, amor.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Χούλιο Ιγκλέσιας, ένας τραγουδιστής, μάλλον τραγουδιστής του έρωτα, έτσι έχει χαρακτηριστεί, και βέβαια είναι ένας τραγουδιστής ο οποίος έχει τραγουδήσει το καλοκαίρι για τον έρωτα όσο κανένας άλλος. Κλείνουμε αυτή την μικρή παρένθεση και πάμε να θυμηθούμε τώρα μια σπουδαία φωνή, μια Ελληνίδα τραγουδίστρια που άφησε το δικό της στίγμα στο ελληνικό τραγούδι. Μιλάμε για τη Φλέρι Νταντονάκη. Τι τα θέλεις τα λόγια.

0: Κοινότητες. Το Φεστιβάλ Μελι Τζαζ επιστρέφει στο Λεωνίδιο Αρκαδίας από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. Με δωρεάν είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις, το Μελι Τζαζ γεμίζει τα σοκάκια και τις αυλές του Λεωνιδίου με συναυλίες, εκθέσεις, θερινό σινεμά και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέλος της φετινής κοινότητας του Μελι Τζαζ.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών. Είστε πάντα συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερτρίπολης στους 101,5 στα FM. Ο Γιώργος Γαλανός θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 11 με τις σημερινές μας μουσικές επιλογές, ενώ σήμερα στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής βρίσκεται η Μαρία Ντάντουλη.

Πολύ τραγουδισμένοι αυτοί οι δύο μήνες, οι συγκεκριμένοι, στις οποίες αναφέρονται το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το δίμηνο του καλοκαιριού, και βέβαια μιλάμε για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Πάμε να θυμηθούμε μια επιτυχία που είχε κάνει Μπέση Αργυράκη τη δεκαετία του 80, Κορμί και Αλάτι.

Πάντα το καλοκαίρι αφήνει τις πιο όμορφες αναμνήσεις, φίλες και φίλοι. Κορμί και αλάτι, ο τίτλος τραγουδιού που μόλις ακούσαμε από την Πέση Αργυράκη. Για μια αγάπη καλοκαιρινή θα τραγουδήσει τώρα ο Παύλος Ζησάκος.

Όμορφα καλοκαιρινά στιγμιότυπα μας περιέγραψε φίλες και φίλοι ο Παύλος Ζησάκος στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε με τίτλο «Αγάπη καλοκαιρινή». Θα πάρω μια βαρκούλα για τη συνέχεια με την Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Ένα τραγούδι το οποίο το έχουν ερμηνεύσει κατά καιρούς πάρα πολλοί Έλληνες σπουδαίοι ερμηνευτές. Εμείς το ακούσαμε σε μια σχετικά καινούρια διασκευή από την Ελένη Τσαλιγοπούλου του «Θα πάρω μια βαρκούλα» ή αλλιώς «Απαγωγή». Νυχτοπεντοζάλης για τη συνέχεια με τον Γιάννη Πουλόπουλο.

Νύχτα Πεντοζάλης ήταν ο τίτλος τραγουδίου που μόλις ακούσαμε από τον Γιάννη Πουλόπουλο. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι για τον απόλυτο πρωταγωνιστή του καλοκαιριού που δεν είναι άλλος από τον Τσίτζικα. Ο Τσίτζικας λοιπόν, ο τίτλος του τραγουδίου που θα ακούσουμε από τη ζωή Φυτούση.

Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν τα χαρακτηριστικά του Τζίτζικα, ο απόλυτος πρωταγωνιστής του καλοκαιριού. Καλοκαίρι χωρίς Τζίτζικα δεν γίνεται. Ήταν ο τίτλος τραγουδί που μόλις ακούσαμε από τη ζωή Φιτούση. Βαρκάδα και Γκαλίτσα για τη συνέχεια με τον Παντελή Αμπαζή.

Βαργάδα και Γκαλίτσα λοιπόν, με τον Παντελή Αμπαζή. Φίλες και φίλοι μας, σε περίπου 5 λεπτά πριν από το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, θα σας ευχαριστήσουμε στο σημείο αυτό που ήσασταν και σήμερα συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερτρίπολης, 101,5 στα FM. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα, με τη Μαρία Ντάντουλη στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας και σας υπενθυμίζουμε ότι στις 11 υπάρχει ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας θα βρίσκεται ο Βασίλης Κουβάλης και η εκπομπή «Μπάλα είναι και γυρίζει». Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, όπως πάντα λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την εκτίμηση ότι έρευνες για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η 72χρονη Βάγια Νέστορ, είναι θέμα ωρών ή ημερών, εκτίμησε μιλώντας νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Τις επόμενες ώρες ή ημέρες θα έχουμε αποτελέσματα. Τρεις οι εμπλεκόμενοι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στους αστυνομικούς, δήλωσε. Η εκπρόσωπος ελληνικής αστυνομίας εξήγησε ότι οι ερευνητές εξετάζουν εκτενές υλικό από κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγραφεί σε μεγάλη ακτίνα γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να ανασυνθέσουν τις διαδρομές και τις κινήσεις των δραστών. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο βρίσκεται το ενδεχόμενο ορισμένοι από τους δράστες να συμμετείχαν και στις τρεις επιθέσεις, καθώς οι στόχοι βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, γεγονός που καθιστά πιθανή τη μετακίνησή τους με δίκυκλο. Στο μεταξύ, 4 άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ 2 αναμένεται να πάρουν εξιτήριο σήμερα. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο, ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί, να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να φέρει ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομάδα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες, ακολουθώντας το νομικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε για τη Χρυσή Αυγή. Η Νέα Δημοκρατιακή ΟΝΕ διοργανώνει το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτύρειας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμιλος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατόρικη. Σαφή και καθολική πολιτική απομόνωση της βίας ζητά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης με αφορμή την εμπριστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι δεν αρκεί η απλή καταδίκη. Ο κύριος Χατζηδάκης υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά απέναντι σε φαινόμενα βίας, σημειώνοντας πως αν επρόκειτο για επίθεση ακροδεξιών, το θέμα θα κυριαρχούσε για ημέρες στην επικαιρότητα. Παράλληλα, χαρακτήρισε ασύμβατες στη δημοκρατία και τέτοιου είδους βίαιες ενέργειες, προσθέτοντας ότι κάθε κυβέρνηση οφείλει να είναι αυστηρή, χωρίς καμία ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, προσθέτοντας παράλληλα ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει βάλει τέλος στις καταλήψεις και εκτίμησε ότι πρόσφατες αντιδράσεις προέρχονται από αυτόν τον χώρο. Τραγική κατάληξη είχε επιχείρηση διάσωσης στο Φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα, καθώς 40χρονος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ακόμα ένας απεγκλωβίστηκε σώος. Οι δύο άνδρες είχαν εντοπιστεί μετά από κλήση του 112, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις διάσωσης που επιχείρησαν για ώρες στο Φαράγγι. Μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόνς προκάλεσε εκτεταμένες πυρκαγιές. Τουλάχιστον 13 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμα 86 τραυματίστηκαν. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα. Χωρίς ουσιαστική πρόοδο προς την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας, ολοκληρώθηκαν στην Ντόχα οι έμεσες συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων. Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας μετά το διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι συνέπειες των καταστροφικών διπλών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερη υγειονομική κρίση. Περίπου 13.000 πολίτες έχουν μείνει χωρίς στέγη, ενώ χιλιάδες ζουν σε πρόχειρους καταβλισμούς, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και βασικές συνθήκες υγιεινής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα, στην Αττική θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κοινότητες. Το Φεστιβάλ Μέλι Τζαζ επιστρέφει στο Λεωνίδιο Αρκαδίας από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. Με δωρεάν είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις, το Μέλι Τζαζ γεμίζει τα σοκάκια και τις αυλές του Λεωνιδίου με συναυλίες, εκθέσεις, θερινό σινεμά και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέλος της φετινής κοινότητας του Μέλι Τζαζ.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, μαζί και σήμερα 5η 2 Ιουλίου 2026. Γιατί άλλο, αθλητική ενημέρωση. Η εκπομπή μπάλανε και γυρίζει λοιπόν στον αέρα της ΕΡΤ Τρυπόλεως και ταυτόχρονα και της ΕΡΤ Καλαμάτα στη Μεσσηνία. Η ώρα είναι 11 και 13 πρώτα λεπτά. Όπως είπαμε, μπάλανε και γυρίζει η ονομασία της εκπομπής μας. Είναι 2 Ιουλίου του 2026 και θα αναλύσουμε την αθλητική επικαιρότητα. Η εκπομπή που παράγεται εδώ σε εμάς στην Τρίπολη, και ο Παναγιώτης Μαριόλος στο τιμόνι και στη ρύθμιση των ήχων είναι ο τεχνικός μας, με δίπλα του τη Μαρία Ντάτουλη που κάτι βλέπει και δεν της αρέσει, ο Γιώργος Γαλανός στις μουσικές επιλογές όπως κάθε μέρα, και όχι μόνο ο Γιώργος Γαλανός, και στο σχολιασμό. Όχι εδώ ζωντανά, μακάρι να ήταν εδώ, κάνουμε διάφορους σχολιασμούς με τον Γιώργο Γαλανό. Στην ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου μας ακούτε και από τη συχνότητα της ΕΡΤ Καλαμάτας ζωντανά, καθημερινά, όποτε είμαστε εδώ, γιατί υπάρχουν τώρα πολλά κενά.

λόγω αδειών, αργιών και διάφορα που συμβαίνουν τους καλοκαιρινούς μήνες. Στην ΕΡΤ Καλαμάτας λοιπόν οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. 107,2 και 104,4 είναι οι συχνότητες στα FM για την ΕΡΤ Καλαμάτας. Για την ΕΡΤ Τρίπολης η συχνότητά μας στα FM 101,5. Θα δούμε σίγουρα τα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αφού είχαμε ωραία πράγματα και χθες. Ο Γιώργος Γαλανός έχει το κεφάλι του κολλήσει τη Σενεγάλη. Του άρεσε, όπως σε πολλούς, όμως το ποδόσφαιρο θέλει και μυαλό. Δεν είναι μόνο τρέχεις ή βάζεις γκολ μόνο. Πρέπει να προσέχεις και κάποια άλλα πράγματα που δεν τα πρόσεξε και δυστυχώς, γιατί και εμάς μας άρεσε, αλλά δεν μπορούμε να δικήσουμε και το Βέλγιο που έκανε ανατροπή και πέρασε. Η Αγγλία μίλησε Χάρι Κέιν, έβαλε υπογραφή. Θα δούμε λοιπόν τα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και την εξέλιξή του. Φυσικά Αστέρα Άκτορ, που έχουμε την πρώτη επίσημη ανακοίνωση παίκτη. Θα πούμε ποιος είναι, το ξέρετε, το έχετε διαβάσει, αλλά εμείς κρατάμε έτσι τις αγωνίες. Υπάρχει και επίσημη συνεργασία για αθλητικό υλικό με εταιρεία για τον Αστέρα Άκτορ, θα τα δούμε και αυτά. Και τι άλλο περιμένουμε από ανακοινώσεις, γιατί τη Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία, έτσι. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης θα έχουμε την πρώτη επίσημη για τον Αστέρα Άκτορ. Είναι σήμερα η πρώτη για τη Μαύρη Θύελλα στο γήπεδο της Παραλίας στις 7 η ώρα και κλεισμένων των θυρών. Σήμερα λοιπόν η πρώτη προπόνηση, θα δούμε γιατί είναι και κλεισμένο το θυρών και τι αναμένουμε να δούμε στην πρώτη της Μαύρης Θύελλας, άμα τη επιστροφή της στην κορυφαία κατηγορία, στη Super League 1, με όλα αυτά τα πράγματα που έχουν συμβεί. Θα αναλύσουμε φυσικά το παγκόσμιο κύπελο και κάποια παιχνίδια που έγιναν και τι πρόκειται να γίνει σήμερα και αύριο, γιατί προχωράμε και στην επόμενη μέρα λόγω των αγώνων που ξεκινούν πολύ νωρίς, πρωινές ώρες. Φιλικά παιχνίδια. Είχαμε φιλικά παιχνίδια με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να παίζουν τα πρώτα τους φιλικά στην προετοιμασία τους, γιατί έχουν ξεκινήσει νωρίς και οι δύο λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 4-1 την Μπέβερεν. Βγήκαν αρκετά συμπεράσματα, και είναι πάρα πολύ νωρίς, το λέω με πολύ εμφαντικό τρόπο. Μην σας ξεγελάνε τα φιλικά, καμία σχέση, και τα γκολ που βάζουν, πόσα γκολ, ποιος τα έβαλε, καμία σχέση τα φιλικά από τα επίσημα. Και ο Παναθηναϊκός λέει ότι είναι ικανοποιημένος ο Νίστρουπ από κάποια πράγματα που έχουν δουλέψει και τα είδε. Κέρδισε 4-0 μια ομάδα Β' Εθνικής, την Χέλμοντ. Εντάξει, και κυρίως οι σκόρερ παίζουν το ρόλο τους, γιατί είναι όλοι ξένοι και τα δύο γκολ του Αντίνο που φαίνεται να ξυπνάει, λένε στον Παναθηναϊκό. Θα δούμε αναλυτικά τι έγινε και εκεί. Στον Πανετολικό που ξεκίνησε χθες την προετοιμασία του, δεν θα έχει τους Ματσάν και Γκαρσία, θα δούμε τι γίνεται και στις υπόλοιπες ομάδες Super League 1. Παίρνει παίκτη από Ιταλία ο Ηρακλής, ανακοίνωσε Ισπανό παίκτη που έπαιζε πέρυσι στο Βόλο ο Ηρακλής. Θα πούμε ποιος είναι, αφήνουμε έτσι κάποια ερωτηματικά. Στον Ολυμπιακό Λευκοσίας ο Τζίμας, ο Παναγιώτης Τζίμας, ο φιλαράκος του Παναγιώτη. Στον Ολυμπιακό Λευκοσίας, δεν στεριώνει στην Ελλάδα αυτός. Για να δούμε στην Κύπρο θα κάνει τίποτα. Γιατί τα έχουμε πει αυτά. Πάει και μόλις φτάνει στη γραμμή δεν ξέρει τι να κάνει. Αυτά θα κάνει και στην Κύπρο και θα ξαναγυρίσει πίσω. Θα ξεκινήσει πάλι τις Β' Εθνικές. Τα λέω στον αέρα εγώ. Έφυγε ο Σαλτσέδο από τον Όφη. Μεγάλη απώλεια αυτή. Ο Σαλτσέδο έφυγε μετά από 2 χρόνια από τον Όφη. Κρατούσε τον Όφη, τον οδήγησε σε 2 τελικούς κυπέλου. Και τέλος. Τώρα τι γίνεται. Δεν ξέρω ποιος θα τον πάρει. Λες. Είναι βαρύ το τίμημα. Αυτά. Πάνω κάτω θα δούμε και σήμερα στην αθλητική σας ενημέρωση. Εκπομπή Μπάλα και Γυρίζει. Ξεκινάει.

Η ώρα είναι 11 και 19 πρώτα λεπτά. Θα μπούμε αναλυτικά στα θέματά μας, ξεκινώντας από τον Αστέρα Άκτορ και την πρώτη επίσημη ανακοίνωση παίκτη για τη σεζόν 2026-2027 που θα ξεκινήσει τον Αύγουστο το πρωτάθλημα, αλλά η προετοιμασία της ομάδας είναι τη Δευτέρα 6 Ιουλίου που θα έχουμε την πρώτη επίσημη παρουσία στο γήπεδο, να την πω έτσι, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα συμβεί εκεί, τι προπόνηση θα γίνει, αν θα γίνει, πώς θα γίνει και βέβαια οι διαδικασίες όλες με εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις και τους φυσικοθεραπευτές να πιάνουν δουλειά πολύ νωρίς για όλα αυτά που χρειάζεται να γίνουν. Να πούμε λοιπόν ότι ο παίκτης που ανακοινώθηκε είναι ο Γιάννης Μπουζούκης και όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Αστέρα αναλυτικά, από χθες η ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Γιάννη Μπουζούκη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα του Αστέρα Άκτορ έως το καλοκαίρι του 2028. Για 2 χρόνια λοιπόν έχουμε την ανακοίνωση του Γιάννη Μπουζούκη, όπως τώρα θα σας πω σε λίγο, γιατί μας έστειλε η ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ ανακοίνωση και δεύτερου παίκτη. Πριν από δευτερόλεπτα μας ήρθε η ανακοίνωση επίσημη. Θα σας πω ποιος είναι, και αυτό είναι το σασπένς και η αγωνία για όλους και όλες εσάς να περιμένετε να ακούσετε. Συνεχίζω λοιπόν για τον Γιάννη Μπουζούκη, που είναι η πρώτη κίνηση που έγινε χθες. Έχουμε τη δεύτερη σήμερα και είναι ξένος ο παίκτης που ανακοίνωσε πριν από δευτερόλεπτα ο Αστέρας Άκτορ. Ο Γιάννης Μπουζούκης λοιπόν γεννήθηκε στην Πρέβεζα, είναι διεθνής με όλα τα κλιμάκια της εθνικής K17, 19, 20, 21 και χωρίς να έχει παίξει βέβαια στην Εθνική Ανδρών. Αγωνίζεται σαν μεσοεπιθετικός, αριστεροπόδαρος είναι. Καλωσορίζει, αυτή είναι η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ για τον Γιάννη Μπουζούκη. Τον καλωσορίζει στην οικογένεια του Αστέρα και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στην κιντρινομπλε διαδρομή του. Μάλιστα, να θυμίσουμε ότι έπαιξε Παναθηναϊκό, Όφη, Πανετολικό και Βόλο. Και τώρα πλέον είναι ποδοσφαιριστής, θα είναι ποδοσφαιριστής για 2 χρόνια του Αστέρα Άκτορ, είπε και ο ίδιος ο παίκτης σε δήλωσή του εχθές που ανακοινώθηκε. Γνωρίζω ότι έρχομαι σε μια ομάδα με πολύ σημαντική ιστορία στη Super League, με 20 διαδοχικά χρόνια παρουσία στο υψηλότερο επίπεδο και με πολλές επιτυχίες. Η χαρά να βρίσκομαι εδώ αλλά και η ταυτόχρονα πρόκληση για μένα είναι πολύ μεγάλη. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, θα δουλέψω σκληρά και θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να έχουμε μια σημαντική σεζόν με την ομάδα. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, δήλωσε ο Γιάννης Μπουζούκης.

Και την ώρα που σας διαβάζαμε την ανακοίνωση για τον Γιάννη Μπουζούκη, χθεσινή του Αστέρα Άκτορ και την πρώτη επίσημη κίνηση μεταγραφική, μας ήρθε και η ενημέρωση από την ΠΑΕ Αστέρας για την συμφωνία με έναν ακόμη παίκτη, έναν Ισπανό, τον Αλεξάνδρο Μέντες Γκαρσία, έτσι όλο μαζί το όνομα, Αλεξάνδρο Μέντες Γκαρσία ή Γκαρθία, αν θέλετε, επειδή είναι Ισπανός, βάζουμε και το θήτα, Αλεξάνδρο Μέντες Γκαρθία, λοιπόν, που γεννήθηκε στην Έλτσε της Ισπανίας το 2001, άρα είναι 25 χρονών, που γεννήθηκε το 2001, είναι 25 χρονών ο Μέντες, παίζει αριστερό μπακ, υπέγραψε έως το καλοκαίρι του 2028 για 2 χρόνια και ο Μέντες, έπαιζε στην πρώτη κατηγορία της Σλοβακίας με συμμετοχές και γκολ, αλλά και στο Conference League με την ομάδα της Σλοβακίας. Και όπως λέει ανακοίνωση της ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ, καλωσορίζουμε τον Άλεξ. Άλεξ είναι ο Αλεξάνδρο Μέντες Γκαρθία, στην οικογένεια του Αστέρα Άκτορ. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία και σπουδαίες και κυτρινομπλές στιγμές με τη φανέλα της ομάδας μας. Τώρα για τον Μέντες, διαβάζω ότι ήταν στην Αλκογιάνο, ομάδα της Ισπανίας, στην Μιχαλόβτσε και στην Ντουνάιτσκα Σρέντα, ομάδα της Σλοβακίας, όπου ήρθε δεύτερη στο πρωτάθλημα και ήταν την περσινή χρονιά εκεί και την προπέρσινη. Εκεί λοιπόν ήταν η βασική του στέγη ποδοσφαιρική, η Σλοβακία. Έρχεται στην Ελλάδα για να ενισχύσει τον Αστέρα Άκτορ στην αριστερή πλευρά, σαν αριστερός μπακ, ο 25, όχι σαν αριστερός, αριστερός μπακ, και η δήλωσή του είναι ότι για τον ίδιο, τον Άλεξ Γκαρθία Μέντες, ξεκινάει μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόκληση στην καριέρα του. Ευχαριστώ τους ανθρώπους του Αστέρα για την εμπιστοσύνη, θα την ανταποδώσω με σκληρή δουλειά, γνωρίζω σε ποια ομάδα έρχομαι, έχω πολλές φιλοδοξίες και ξεκάθαρους στόχους και γι' αυτό επέλεξα ανάμεσα στις προτάσεις που είχα τον Αστέρα Άκτορ. Ένα νέο ταξίδι ξεκινάει για εμένα. Θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό. Θα το απολαύσω αγωνιζόμενος στην Ελλάδα και τον Αστέρα, είπε στη δήλωσή του ο Αλεξάνδρο Μέντες Γκαρθία.

Μετά λοιπόν τον Αλεξάνδρο Μέντεθ που ακούσατε πριν από λίγο την επίσημη ανακοίνωση και τον Γιάννη Μπουζούκη που είναι χθεσινή η ανακοίνωση, έχουμε τώρα πλέον και αναμονή για τους υπόλοιπους, τι περιμένουμε ακόμα να ανακοινωθεί επίσημα. Νομίζω τα γνωρίζετε, είναι ο Τζόρνταν Σίλβα, ο Μεξικανός κεντρικός αμυντικός, είναι η συμφωνία κλεισμένη και περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση, ενώ και ο Γιάννης Κότσιρας είναι κλεισμένος, έχει συμφωνήσει με τον Αστέρα Άκτορ να συνεχίσει και να ολοκληρώσει, το λέω εγώ αυτό, την καριέρα του στην ομάδα όπου τον ανέδειξε, που έπαιξε για πρώτη φορά στη Super League 1, τον Αστέρα Άκτορ. Άρα σίγουρα αυτές οι δύο ανακοινώσεις, ως γίνει και σήμερα αυτό, να έχουμε σταδιακά και άλλες ανακοινώσεις με παίκτες εκτός από τον Μέντεθ, που είναι ένας αριστερός μπακ Ισπανός που έπαιζε στη Σλοβακία και ανακοινώθηκε επίσημα, ο Τζόρνταν Σίλβα ο κεντρικός αμυντικός, ο Μεξικανός, και ο Γιάννης Κότσιρας, και αναμένουμε και άλλους ποδοσφαιριστές. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τον Δημήτρη Κουρμπέλη, πόσο περνούν οι μέρες και ο Δημήτρης Κουρμπέλης δεν συμφωνεί με κάποια ομάδα. Ο Αστέρας κερδίζει έδαφος, θα έλεγα εγώ, είναι πιο κοντά στο να επιστρέψει ο Δημήτρης Κουρμπέλης και να είναι πάλι στην Τρίπολη, ένας διεθνής ποδοσφαιριστής και ένας ενεργεία διεθνής που μπορεί να επιστρέψει και να παίξει για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ, και όλα αυτά είναι για τους ανθρώπους της ομάδας που από το πρωί μέχρι το βράδυ τρέχουν καταστάσεις και περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα.

Εκτός όμως από τους ποδοσφαιριστές, υπάρχουν και τα θέματα με τις εμφανίσεις, με τα ρούχα και το ρουχισμό και τα, τις συμφωνίες που γίνονται με εταιρείες. Αναλυτικά ο Αστέρας έχει ανακοινώσει ότι οι νέες φανέλες του Αστέρα Actor by Nike και Intersport έρχονται. Περιμένουμε λοιπόν τις νέες φανέλες που θα είναι μάρκας Nike, και η Intersport έχει αναλάβει ως επίσημος συνεργάτης αθλητικού υλικού του Αστέρα Actor. Η Intersport λοιπόν γενιάζει τη συνεργασία που ενώνει την παράδοση ενός ιστορικού συλλόγου, την καινοτομία της Nike και το πάθος για τον αθλητισμό. Αυτά λέει η ανακοίνωση. Ο Αστέρας έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι με συνέπεια, επιμονή και πίστη στις αξίες του μπορεί να κοιτάζει πάντα ψηλότερα. Αυτές είναι οι αξίες που μας φέρουν μαζί και που μας συνοδεύουν σε κάθε βήμα αυτής της κοινής διαδρομής. Η αντίστροφη μέτρηση για τις νέες εμφανίσεις έχει ξεκινήσει. Πρέπει να μείνουν όλοι συντονισμένοι, λέει η ΠΑΕ Αστέρα Actor. Σε λίγες μέρες θα αποκαλυφθούν οι νέες φανέλες που θα φορέσει στη νέα σεζόν η ομάδα της Τρίπολης, ο Αστέρας Actor. Είπαμε, θα είναι Nike, και αφού είναι Nike νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι η επιλογή είναι εξαιρετική. Αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία διαφωνία γι' αυτό. Η ώρα πλησιάζει 11:30, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της ενημέρωσής σας.

0: Κοινότητες. Το Φεστιβάλ Μελι Τζαζ επιστρέφει στο Λεωνίδιο Αρκαδίας από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. Με δωρεάν είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις, το Μελι Τζαζ γεμίζει τα σοκάκια και τις αυλές του Λεωνιδίου με συναυλίες, εκθέσεις, θερινό σινεμά και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέλος της φετινής κοινότητας του Μελι Τζαζ.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11:33 πρώτα λεπτά, δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης για τον Αστέρα Άκτορ. Νομίζω δεν έχουμε κάτι καινούριο, τα ακούσατε, τα μάθατε όλα φρέσκα κιόλας με την ανακοίνωση ενός παίκτη στον αέρα εδώ, τον Μέντες, όπου ανακοινώθηκε πριν από δευτερόλεπτα, μάλλον λεπτά να πούμε, γιατί την ώρα που λέγαμε για τον Γιάννη Μπουζούκη ήρθε και η ενημέρωση για τον Μέντες, τον αριστερό μπακ. Να δούμε τα της Μαύρης Θύελλας τώρα, της Καλαμάτας, και στη Μεσσηνία έχουν αγωνία. Σήμερα, όπως έχει ανακοινωθεί από χθες, η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας και η πρώτη προπόνηση ενώπιση της νέας αγωνιστικής περίοδου. Αυτό ενημέρωσε η ΠΑΕ Καλαμάτα, που αναλυτικά η ανακοίνωσή της λέει ότι στις 7 η ώρα σήμερα στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας και θα ακολουθήσει η πρώτη προπόνηση ενώπιση της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η Καλαμάτα λοιπόν που θα κάνει την πρώτη της προπόνηση και δεν θα είναι ανοιχτή, δεν θα είναι ανοιχτή, έτσι μην μπερδευτείτε, για το κοινό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για λόγους ασφαλείας, καθώς στο δημοτικό στάδιο βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ανακατασκευής του γηπέδου. Είναι πάρα πολλά θέματα ανοιχτά εκεί, με υλικά, με εργασίες και τα λοιπά, και σίγουρα δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να υπάρξει ανοιχτή προπόνηση για το κοινό και τα ΜΜΕ. Εντάξει, για τα ΜΜΕ νομίζω μπορούσε να βρεθεί μια άκρη, να μπουν για κάποια λεπτά, να τραβήξουν κάποια πλάνα, φωτογραφίες, δηλώσεις και να φύγουν. Τώρα αυτό είναι όμως απόφαση της διοίκησης της Καλαμάτας για την πρώτη παρουσία. Η ΠΑΕ Καλαμάτα, για το λόγο αυτό ότι δεν είναι ανοιχτή η προπόνηση, ευχαριστεί για την κατανόηση όλους και ενημερώνει ότι με την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου της προετοιμασίας της ομάδας, δηλαδή θα πάει και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα όπου θα γίνει η προετοιμασία, θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή προπόνηση ώστε και οι φίλαθλοι να έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν από κοντά τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο και να τους ευχηθούν καλή επιτυχία για τη νέα αγωνιστική περίοδο στη Super League. Αυτά αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της Καλαμάτας, της ΠΑΕ Καλαμάτα, από χθες για τη σημερινή πρώτη 7 η ώρα στο δημοτικό στάδιο. Στην παραλία εκεί, στο δημοτικό στάδιο της πόλης.

Η Καλαμάτα, να θυμίσουμε τι θα δει κάποιος, εισαγωγικά θα δει, γιατί νομίζω θα στείλει δελτίο τύπου η ΠΑΕ Καλαμάτα μετά την πρώτη προπόνηση που θα γίνει σήμερα 7 η ώρα, με νέα πρόσωπα σίγουρα τον Άρνορ Σίγκουρσον, την τελευταία μεταγραφή, τον Ισλανδό 27 ετών επιθετικό από τη Μάλμε, που έχει παίξει στην Τζέσεκα Μόσχα, στη Βενέτσια, την Νόκερπινγκ, την Blackburn, και είναι και 36 φορές διεθνής με την Ισλανδία. Ο επιθετικός της Καλαμάτας, που είναι η τελευταία κίνηση, θα υπάρξουν κι άλλες μέχρι τώρα που έχουν γίνει οι μεταγραφές της ομάδας της Καλαμάτας. Θα δούμε και τους Έλληνες παίκτες που έχει συμφωνήσει η Καλαμάτα και δεν έχουν ανακοινωθεί, και θα δούμε ποιοι είναι αυτοί και αν θα βρίσκονται στην προετοιμασία σήμερα. Θυμίζουμε από τους ξένους, εκτός των Σίγκουρσον όπου θα είναι έτσι στο επίκεντρο, γιατί είναι μια μεταγραφή εξαιρετική για την Καλαμάτα, θα δούμε τον Γκένεθ Βάργκας, έναν 24χρονο από την Κώστα Ρίκα που ανήκε στην Χάρτς και ανήκει στη Χάρτς και έχει δοθεί δανεικό σε ομάδα της χώρας του στην Κώστα Ρίκα και τώρα πλέον είναι στην Καλαμάτα. Τον Χούλιο Αλόνσο, ένα 27χρονο Ισπανό αριστερό μπακ. Τον Μαρσελίνο Καρεάσο, ένα Κολομβιανό μέσο. Θα δούμε τώρα ποιες θα είναι και οι υπόλοιπες μεταγραφικές κινήσεις που είναι στα σκαριά για την Καλαμάτα. Θυμίζουμε, η ενημέρωση δική μας λέει ότι η Καλαμάτα είναι σε επαφές για να συμφωνήσει με δύο ακόμη παίκτες. Τον αργεντινό αμυντικό χαφ της Τίγκρε, τον Γκονσάλο Αγκουστίν Πινέιρο, είναι 26 ετών, ανήκει στην Τίγκρε, έπαιζε δανεικό στη Λαπλάτα και ενδιαφέρει την Καλαμάτα, είναι κοντά στο να συμφωνήσει με τον Γκονσάλο Αγκουστίν Πινέιρο. Και βέβαια ένα βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό, τον Ροντρίγκες, με θητεία αρκετά χρόνια στο MLS και στο Σαν Χωσέ στη Βραζιλία, που είναι παιδί της Γκρέμιο. Ο Ροντρίγκες είναι 28 ετών και αυτός είναι κοντά στο να ανακοινωθεί από την Καλαμάτα, ο βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός. Άρα έχουν γίνει αρκετές επαφές, συμφωνίες. Περιμένω να δούμε και τις επίσημες ανακοινώσεις για την Καλαμάτα, τη Μαύρη Θύελλα, που θέλει να φτιάξει ένα ρόστερ δυνατό, ένα ρόστερ ανταγωνιστικό στην κατηγορία που θα αγωνιστεί και επιστρέφει μετά από περίπου 26 χρόνια, και δεν είναι λίγα 26 χρόνια να έχεις να παίξεις στην κορυφαία κατηγορία και να πρέπει να δημιουργήσεις ένα σύνολο σχεδόν καινούριο, αφού πολύ λίγοι είναι οι παίκτες που έχουν παραμένει την περσινή χρονιά, γιατί οι περισσότεροι έχουν φύγει. Και μάλιστα, να το πούμε και αυτό, όλοι οι παίκτες που έχουν φύγει από την Καλαμάτα είναι ανάρπαστοι. Αμέσως έχουν βρει ομάδες, Πανσεραϊκός, Νίκη Βόλου, τους παίρνουν άπαντες, και για τη β' κατηγορία είναι από τα πρώτα ονόματα και οι πρώτες επιλογές που έχουν οι ομάδες της Super League 2, οι ποδοσφαιριστές της Καλαμάτας, που βέβαια ήταν και στην ΑΕΛ την προπερασμένη σεζόν, άρα έχουν εμπειρία από την κατηγορία και ξέρουν ότι με παίκτες που έχουν ζήσει και έχουν κάνει πρωτοαθλητισμό μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα αποκτώντας του. Παρένθεση σε αυτό, εγώ η γνώμη μου ήταν άλλη για πολλούς παίκτες που είχε Καλαμάτα την περσινή χρονιά. Έπρεπε να κρατήσει το βασικό κορμό, δηλαδή πάνω από 8 παίκτες, και να τους έχει εκεί και να πλαισιώσει με τους υπόλοιπους που θα κάνει μεταγραφές για να παίξει νέα χρονιά. Αυτή είναι η δική μου άποψη, έτσι, δεν πάω να πει ότι είναι η σωστή, αλλά όταν αλλάζεις πολλά πράγματα είναι και δύσκολο να μπορείς μετά να ισορροπήσεις, και πόσο μάλλον σε μια κατηγορία πιο δύσκολη από αυτή που έπαιζε, σε πιο πάνω κατηγορία, στην κορυφαία. Εκεί θα δούμε πώς θα δουλέψει η ομάδα, τι μπορεί να κάνει και ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, ένα στίχημα και για την Καλαμάτα. Ο προπονητής νεαρός, με βέβαια να κυλάει στο αίμα του η Μαύρη Θύελλα και να είναι καλαματιανός και να έχει έτσι αυτό το πάθος της προπονητικής, όμως δεν φτάνει μόνο αυτό, το πάθος και οι γνώσεις που μπορεί να έχει παίζουν ρόλο και οι εμπειρίες. Αν οι εμπειρίες δεν είναι αυτές που πρέπει, μηδενίζονται σχεδόν και οι γνώσεις και η καλή σχέση με το αντικείμενο, δηλαδή να μπορείς να διδάξεις πράγματα, αλλά και ο ενθουσιασμός που μπορείς να έχεις. Αυτές είναι οι τοποθετήσεις δικές μου και οι γνώμες των πολλών για πολλά. Λέω και εγώ τη δική μου, και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στην Καλαμάτα.

Θα επιστρέψω πάλι στον Αστέρα Actor, γιατί βλέπω έτσι ένα σημαντικό κομμάτι που πρέπει να το αναφέρουμε. Πώς οι παίκτες έχουν αποχωρήσει από την ομάδα, και όταν λέμε έχουν αποχωρήσει, μέχρι στιγμής έχουν αποκτηθεί μόνο δύο επίσημα. Αφού έχουν αποχωρήσει, να δούμε τον αριθμό τώρα, μιλάμε για Μίτροβιτς, Τριανταφυλόπουλο, Τζανδάρη, Άλχο, Μεντιέτα, Μουνιώθ, πάμε στους 6, Οκό 7, Τσιντότας 8, και ο Καστάνιο που έχει φύγει νωρίς 9, 8 παίκτες δηλαδή. Πρέπει να πάρει τουλάχιστον 8 παίκτες για να συμπληρώσει το κενό, και να δεις και ποιοι θα ανανεώσουν, ποιοι δεν θα ανανεώσουν, τι έχει γίνει με τους παίκτες που έχουν τελειώσει τα συμβόλαιά τους. Ούτε γι' αυτό μας έχει ενημερώσει η ΠΑΕ Αστέρα, αλλά νομίζω ότι έχει κάνει τις κινήσεις του, και περιμένουμε να δούμε τι ανακοινώσεις θα βγάλει, για να μπορέσουμε να έχουμε μια εικόνα του νέου Αστέρα που περιμένουμε όλοι να δούμε. Και πλησιάζουν οι μέρες για να ξεκινήσει και η προετοιμασία. Η ομάδα θα φύγει 18-19 Ιουλίου για την Ολλανδία να παίξει εκεί φιλικά. Δεν μας έχουν ενημερώσει τα φιλικά που θα παίξουν, με ποιες ομάδες και με ποιες ομάδες θα γίνουν και φιλικά στην Ελλάδα. Ούτε αυτό το έχουμε ενημέρωση ακόμα. Δεν έχει οριστικοποιηθεί, δεν έχουν βγει τα φιλικά. Λογικά πρέπει να έχουν βγει, να έχουν συμφωνηθεί. Δεν έχει όμως υπάρξει επίσημη ανακοίνωση, την περιμένουμε.

Στα μπασκετικά βλέπω τώρα ότι ο Ολυμπιακός πρωί-πρωί σήμερα έδωσε μια ωραία καλημέρα στο μπάσκετ. Ανακοίνωσε τον Γκόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Πολύ καλή μεταγραφή. Φοβερός παίκτης από τον Ερυθρό Αστέρα. Ένας γκάρ, ένας playmaker που έλειπε πολλά χρόνια από τον Ολυμπιακό. Φαίνεται ότι τον βρήκε. Ο Γκόντι Μίλερ Μακιντάιρ λοιπόν είναι και επίσημα με ανακοίνωση παίκτης του Ολυμπιακού. Σήμερα το πρωί τον ανακοίνωσε και νομίζω πανηγυρίζουν άπαντες με τον Αμερικανό Γκάρτ που υπέγραψε συμβόλαιο για 3 χρόνια και θα είναι έως το 2029 στον Ολυμπιακό. Ένας εξαιρετικός Γκάρτ, πραγματικά χωρίς καμία αμφισβήτηση από κανέναν.

Πάμε να δούμε τώρα στο live τι γίνεται με τις μεταγραφικές εξελίξεις γενικά, είτε για μπάσκετ, για ποδόσφαιρο, όπως το Μακιντάιρ που είπαμε, τον Μέντεθ, τον παίχτη που ανακοίνωσε ο Αστέρας, τι γίνεται στις τελευταίες ώρες στις ανακοινώσεις σε όλη την Ευρώπη. Ο Γκλάσνερ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και αναλαμβάνει την Νότιχαμ. Είναι ο διάδοχος του Βίκτορ Περέιρα στην Νότιχαμ Φόρεστ, ένας Πορτογάλος coach που έφυγε και ήρθε ο Όλιβερ Γκλάσνερ. Έτσι λοιπόν έχουμε νέο προπονητό, το Γερμανό, στην Νότιχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη. Έχουμε στην Αρμάνι Μιλάνο για την Ευρωλίγκα την επιστροφή του Ντέβον Χολ. Επιστρέφει λοιπόν στην Αρμάνι Μιλάνο ο Ντέβον Χολ, αφού έδωσε τα χέρια με τον Ιταλικό Σύλλογο για πολυετή συμφωνία. Στον Πανσεραϊκό, ο Άγγελος Οικονόμου, αυτό που σας έλεγα, παίκτης της Καλαμάτας, ανακοινώθηκε πριν από λίγο από την ομάδα του Πανσεραϊκού και επιστρέφει στα Λιοντάρια, ήταν παίκτης του Πανσεραϊκού. Ενώ είχαμε και μια πώληση τερματοφύλακα του Πανιωνίου, του Σαρακασίδη, στην ΑΕΚ. Και για το λόγο αυτό ο Κώστας Ρούπτσος, ο πρόεδρος του Πανιωνίου, σχολίασε την κριτική που γίνεται για την πώληση του Σαρακασίδη, που δεν πρόλαβε να παίξει στον Πανιώνιο και τον πήρε η ΑΕΚ, τον νεαρό τερματοφύλακα. Έχουμε εδώ στην Μακάμπη για τον μπάσκετ τον Γιάμ Μαντάρ, που θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τη Μακάμπη Τελαβίβ, με τις απολαβές του να φτάνουν στα 2 εκατομμύρια ετησίως. Έχουμε στα Χανιά τη μεταγραφή του Βαγγέλη Κοντογιάννη, που ανανέωσε με τα Χανιά, ένας goalkeeper που τον ήθελε ο Νίκος Νιόμπλιας και παραμένει κανονικά στην ομάδα των Χανίων. Ο Άιντον Σέχου τώρα, το hot project της Χολ, που έρχεται να φωτίσει το μέλλον του Παναθηναϊκού, λέει εδώ μια ανακοίνωση και συγκεκριμένα το ρεπορτάζ. Ο Άιντον Σέχου, ο 19χρονος μέσος από τη Χαλ, έρχεται στον Παναθηναϊκό, τον απέκτησε και έχουν πολλές έτσι ελπίδες ότι θα βγει μελλοντικά αυτή η κίνηση για τους πράσινους. Θα πούμε μετά και για το φιλικό που έπαιξε ο Παναθηναϊκός. Η ανόρθωση ανακοίνωσε τον Σόζα της ΑΕΚ, τον Έλιαν Σόζα από την ΑΕΚ ανακοίνωσε η ανόρθωση Κύπρου. Αυτά είναι έτσι τα τελευταία νέα πριν από κάποια λεπτά και οι ανακοινώσεις που έχουν γίνει.

Για τον Αστέρα να πούμε πάλι ότι μαθαίνω από ρεπορτάζ ότι ενδιαφέρεται και για έναν κεντρικό αμυντικό από την ΑΕΚ, τον νεαρό Κωνσταντίνο Χρυσόπουλο, ένα νεαρό 23 ετών, νεαρός 23 ετών, δεν είσαι νεαρός πλέον, είσαι έτοιμος ποδοσφαιριστής. 23χρονος Χρυσόπουλος λοιπόν ενδιαφέρει τον Αστέρα Άκτορ και αναμένεται να κλείσει μεταγραφή αυτή μετά από 3 χρόνια στην ΑΕΚ και δανεικός σε ομάδες όπως η Ανόρθωση και η Μάντοβα, όπου ήταν ο Χρυσόπουλος εκεί, ο Κωνσταντίνος δανεικός από την ΑΕΚ. Φαίνεται ότι θα έρθει στον Αστέρα Άκτορ για κεντρικός αμυντικός ο 23χρονος Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος. Να και μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο.

Σήμερα όμως, Πέμπτη 2 Ιουλίου, έχουμε και μπάσκετ για την εθνική μας ομάδα, Ρουμανία-Ελλάδα. Είναι παιχνίδι για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Είναι ώρα και μέρα εθνική σήμερα. Αντιμετωπίζουμε τη Ρουμανία εκτός έδρας στις 7 η ώρα εν όψη των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Ο Βασίλης Πανούλης, ο coach της εθνικής, μετράει 3 νίκες και 1 ήττα, ενώ είμαστε στην πρώτη θέση η εθνική μας. Η Ρουμανία είναι στην τελευταία θέση του γκρουπ με ρεκόρ 1 νίκη και 3 ήττες. Νομίζω δεν θα έχουμε πρόβλημα, αλλά βέβαια τα παράθυρα, όπως λέγονται, της εθνικής, οι αγώνες, είναι ένα δύσκολο μάτς, αναφέρει ο Βασίλης Πανούλης. Παίκτες προέρχονται από μεγάλες χρονιές, δηλαδή όλη τη σεζόν έπαιξαν πολλά παιχνίδια και πρέπει να τελειώσει και αυτή η υποχρέωση σε εισαγωγικά και να πάνε να ξεκουραστούν για να ξαναβρουν τη φόρμα τους, να επιστρέψουν και να παίξουν τα παιχνίδια που θα έχει μετά η εθνική. Έτσι είναι όμως η κατάσταση, δεν είναι μόνο για εμάς, είπε ο Βασίλης Πανούλης, αλλά για όλες τις ομάδες, και πρέπει να προσαρμοστούμε για να παίξουμε τα παιχνίδια. Αυτά είπε ο Ομοσπονδιακός. Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι ορισμένο να γίνει στις 7 η ώρα. Υπάρχει ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1 που μπορούμε να δούμε το παιχνίδι της εθνικής μας με τη Ρουμανία στις 7 η ώρα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τα παράθυρα μάλλον των προκριματικών, για να είμαστε ακριβείς, του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

Και θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή αθλητική σας ενημέρωση με το παγκόσμιο κύπελλο, με το Μουντιάλ. Τα παιχνίδια που έγιναν και είχαν τεράστιο ενδιαφέρον και suspense, όπως το Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, όπου είχαμε το 2-1 με ανατροπή εδώ για την Αγγλία και Χάρι Κέιν είχε και κεφάλι και σουτ και σκόραρε ο Χάρι Κέιν στην αντίπαλο ομάδα τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Οι Κογκολέζοι την πάτησαν, θα έλεγα και αυτοί, είχαν το προβάδισμα, είχαν και δοκάρι να κάνουν το 0-2, που εκεί ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για την Αγγλία. Όμως ο Χάρι Κέιν ξεκόλλησε την προβληματική Αγγλία. Αν δεν υπήρχε ο Χάρι Κέιν, νομίζω θα είχε πρόβλημα η Αγγλία γενικά. Και πλέον συνεχίζει η Αγγλία. Βέλγιο Σενεγάλη, εδώ έγινε πραγματικά ένα μάτς απίστευτο. Η Σενεγάλη μέχρι το 86 κέρδιζε 0-2. 2-0 δηλαδή το Βέλγιο. Και το τελικό αποτέλεσμα είναι 3-2 για το Βέλγιο στην παράταση. Σοφάρισε στην κανονική διάρκεια. Στην παράταση με πέναλτι πέτυχε το τρίτο γκολ και το Βέλγιο πέρασε διαπυρός και σιδήρου. Η Αμερική ήταν το φαβορί απέναντι στη Βοσνία, Ζεγοβίνη, πέτυχε 2 γκολ, έπαιζε και με 10 παίκτες, δεν είχε πρόβλημα όμως απέναντι στην ομάδα της Βοσνίας, Ζεγοβίνης. Με αυτό το 2-0 η Αμερική προκρίθηκε. Και σήμερα στις 10 η ώρα το βράδυ έχουμε το Ισπανία-Αυστρία με μεγάλο φαβορί την Ισπανία, Αυστριακή, είναι σκληροτράχυλη όμως, για να δούμε. Και το πρωί στις 2 η ώρα, αύριο, 2 η ώρα πρωινές ώρες, η Πορτογαλία θα αντιμετωπίσει την Κροατία. Δύο κουρασμένες ομάδες, δύο ομάδες με πολύ ταλέντο, πολύ τεχνική κατάρτιση, αλλά θα τις ξαναφέρω κουρασμένες. Τι μπορεί να βγει από αυτό το μάτς, δεν ξέρω. Προβάδισμα δίνω στην Πορτογαλία, αλλά η Κροατία, παρότι είναι κουρασμένη, κάποιες φορές δεν ξέρεις τι μπορεί να σου εμφανίσει. Αυτό το μάτς θα ξεκινήσει 2 η ώρα το πρωί, στις 6 τα ξημερώματα. Για Παρασκευή έχουμε το Ελβετία-Αλγερία που θα ξεκινήσει 6 η ώρα και σε 9 η ώρα το βράδυ, για αύριο μιλάμε, έχουμε το Αυστραλία-Αίγυπτος 9 η ώρα το βράδυ. Αυτά και για σήμερα, 5η 2 Ιουλίου, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 11, θα είμαστε μαζί για να δούμε τι γίνεται το Σαββατοκυριακό. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Είναι θέμα ωρών ή ημερών να έχουμε αποτελέσματα, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφερόμενη στην έρευνα για την εμπριστική επίθεση στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως τραγική κατάληξη τον θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Η κυρία Δημογλίδου ανέφερε ότι σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλεγεί στην υπόθεση, φαίνεται να εμπλέκονται τρία άτομα, ενώ εξέφρασε, όπως είπα, απόλυτη εμπιστοσύνη στους αστυνομικούς που χειρίζονται την έρευνα. Όπως εξήγησε, οι ερευνητές εξετάζουν εκτεταμένο υλικό από κάμερες ασφαλείας σε μεγάλη ακτίνα γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να ανασυνθέσουν τις διαδρομές και τις κινήσεις των δραστών. Στο μεταξύ, τέσσερα άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται, ενώ δύο αναμένεται να πάρουν εξιτήριο εντός της ημέρας. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούβλας τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να φέρει ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες. Η Νέα Δημοκρατία και η ΟΝΕΔ διοργανώνουν το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατορική. Σαφή και καθολική πολιτική απομόνωση της βίας ζητά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης με αφορμή την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι δεν αρκεί η απλή καταδίκη. Ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά απέναντι σε φαινόμενα βίας, σημειώνοντας πως αν επρόκειτο για επίθεση ακροδεξιών, το θέμα θα κυριαρχούσε για ημέρες στην επικαιρότητα. Παράλληλα, χαρακτήρισε ασύμβατες στη δημοκρατία και τέτοιου είδους βίαιες ενέργειες, προσθέτοντας ότι κάθε κυβέρνηση οφείλει να είναι αυστηρή, χωρίς καμία ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Στο υψηλότερο επίπεδο που έχουν υπάρξει, χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις σε ανάρτησή του με αφορμή τη συμπλήρωση 250 χρόνων από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Αναφερόμενος στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, σημειώνει ότι πρόκειται για μια ιστορική επέτειο που υπενθυμίζει τη διαχρονική ισχύ των ιδεών της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Ο Πρωθυπουργός επισημαίνει ακόμη ότι η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πορεύονται με ολοένα στενότερη στρατηγική συνεργασία και κοινή προσήλωση στη δημοκρατία και τη σταθερότητα. Ξεχωριστή αναφορά κάνει και στην ελληνική ομογένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντας την πολύτιμη γέφυρα ανάμεσα στους δύο λαούς. Την ομοθέτηση της μη περικοπής των συντάξεων χειρίας ανακοίνωσε πριν από λίγο από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση διάσωσης στο Φαράγγι Τρίφου στην Βόνιτσα Αιτωλοκαρνανίας, καθώς 40χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός, ενώ ακόμη ένας απεγκλωβίστηκε σώος. Οι δύο άνδρες είχαν εντοπιστεί μετά από κλήσεις στο 112. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα 10 άτομα που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, φέρονται να πραγματοποιούσαν οργανωμένες επιθέσεις σε βάρος οπαδών στη Δυτική Αττική. Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 39 εμπλεκόμενοι. Χωρίς ουσιαστική πρόοδο προς την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας, ολοκληρώθηκαν στην Ντόχα οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων. Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας μετά το διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για ευρύτερη υγειονομική κρίση. Στόχος φοδρής ρωσικής επίθεσης με πυράβλους και ντρόνς έγινε το Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας. Τουλάχιστον 13 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 86 τραυματίστηκαν. Πυροσβέστες δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τη δασική πυρκαγιά που μένεται στην περιοχή Οντ στη Νότια Γαλλία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έφυρες ο καιρός σήμερα, οι άνεμοι θα πλέουν βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Ειρήνη Γκέλη, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μαζί θα περιγράφουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα 2 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής συμβοβιστικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τα στοιχεία από κάμερες ασφαλείας και οι καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Σε διαμαρτυρία καλεί το απόγευμα η Νέα Δημοκρατία στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Νεκρός ανασύρθηκε 40χρονος άνδρας από το φαράγγι Τρίφου στην Βόνιτσα Ετωλό Ακαρνανίας. Ολοκληρωτική καταστροφή σε αγροτικές καλλιέργειες προκάλεσε σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε το αχλαδοχώρι του Δήμου Συντικής στις Σέρες.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς μέσα από βιντεοληπτικό υλικό η αντιτρομοκρατική συνθέτει τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, με τις αρχές να εκτιμούν ότι είναι ζήτημα ημερών ο εντοπισμός τους. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται και τα ευρήματα από τα σημεία των επιθέσεων. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο μηχανισμός που χρησιμοποιήθηκε είναι ίδιος και στις τρεις επιθέσεις που είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Σαβάγιας Νέστορα, μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, και τον τραυματισμό της ίδιας, του πατέρα της και άλλων δύο πολιτών. Μάλιστα, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοχλίδου, μιλώντας το πρωί στο Earth News, ανέφερε ότι οι εξελίξεις αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες. Η ίδια μάλιστα σημείωσε ότι στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, εξηγώντας ότι οι αστυνομικοί συλλέγουν και αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας σε μεγάλη ακτίνα γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των δραστών. Ας ακούσουμε την κυρία Δημοκλίδου.
1: Μέχρι στιγμής αυτό που έχουν διαπιστώσει οι συνάδελφοι είναι ότι έχουμε την εμπλοκή τουλάχιστον τριών ατόμων. Θεωρούν ότι και στις τρεις περιπτώσεις εμπλέκονται τα ίδια άτομα. Ο εμπριστικός μηχανισμός, τουλάχιστον με τα δεδομένα που μας έχει δώσει το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκδικών Μηχανισμών, είναι ίδιος και στις τρεις περιπτώσεις. Έχει την ίδια μορφή.

0: Τώρα η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας πενθεί την άδικη απώλεια της Βάγιας Νέστορα, είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όπως είπε, αυτό είναι η απόπειρα επιστροφής μιας νέας γενιάς τρομοκρατών στην Ελλάδα και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το επιτρέψουμε. Ας ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη.
1: Δυστυχώς πενθεί η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας την άδικη απώλεια της μητέρας Αφροδίτης Νέστορα, της Βάγιας Νέστορα, η οποία δολοφονήθηκε και δεν πέθανε απλά, όπως γράφουν αρκετά πρωτοσέλιδα σήμερα, ούτε ήταν τυφλό το χτύπημα. Το χτύπημα και αυτοί που το έκαναν έβλεπαν πολύ καλά που χτυπούσαν συνειδητά, χτυπούσαν με στόχο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και όχι οποιονδήποτε άλλον, στελέχη που θα μπορούσαν να είναι εκείνοι και οι οικογένειές, οποιοδήποτε από τους απλούς ανθρώπους που απαρτίζουν την παράταξή μας. Ο Ιακίμοβιτς είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, ένας απλός άνθρωπος καθημερινός, ο οποίος στην πολυκατοικία του δέχτηκε αναγκαζάκι. Ο Σάββας Αναστασιάδης, ένας πολύ ήρεμος άνθρωπος, πρώην βουλευτής μας. Και φυσικά η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία χτυπήθηκε και περισσότερο από όλους, με την πολύ μεγάλη τραγωδία αυτή για τη μητέρα της. Και δύο ακόμη άνθρωποι, οι οποίοι τραυματίστηκαν χωρίς να έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, αυτό είναι η απόπειρα επιστροφής μιας νέας γενιάς τρομοκρατών στην Ελλάδα. Και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το επιτρέψουμε. Σήμερα στις 7 λοιπόν καλούμε όλο τον κόσμο να είναι εκεί, ειρηνικά, να φτιάξουμε μαζί μια ανθρώπινη αλυσίδα, μια ασπίδα προστασίας για την Αφροδίτη μας, ένα χαμογελαστό κορίτσι που έχει τιμήσει την παράταξη συμμετέχοντας στα ψηφοδέλτιά μας, ένα κορίτσι που είναι πάντα χαμογελαστό, αισιόδοξο, όσοι τη γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ξέρουμε τι άνθρωπος είναι και η οποία ούτε μία φορά δεν έχει προκαλέσει τον οποιονδήποτε για να δεχθεί μια τέτοια επίθεση. Εγώ θέλω να καλέσω όλο τον κόσμο να είναι εκεί παρόν, να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα ότι δεν σας φοβόμαστε και η τρομοκρατία δεν θα περάσει.
0: Ένα από τα πρόσωπα που δέχθηκαν τη μία από τις τρεις δολοφονικές επιθέσεις ήταν ο πρώην βουλευτής της Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης, ο οποίος μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ είπε ότι αν δεν είχε προλάβει ένας ένικος της πολυκατοικίας να σβήσει τη φωτιά, ίσως και στην επίθεση στο δικό του σπίτι να υπήρχε η ίδια τραγική κατάληξη. Ας τον ακούσουμε.
2: Εκεί πληροφόρηθηκα το γεγονός νωρίς το πρωί γύρω στις 8.30. Θεωρώ ότι είναι μια ακατανόητη και άνανδρη κίνηση. Προφανώς η αστυνομία που είναι εκεί θα δει τι παρουσιάζει κάνουμε. Εντάξει, αυτή είναι τρομοκρατική ενέργεια. Τώρα καθάρι. Εγώ και εν ενεργεία δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Κυκλοφόρησα μέσα στον κόσμο. Δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα. Και δεν μπορώ να καταλάβω είναι ότι η επιλογή είναι αδιανόητη και το χτύπημα άνανδρο, διότι χτυπούν τυφλά

Βέβαια και αυτό το θέμα, το πρώτο θέμα της ημέρας που έχει σχέση με τις επιθέσεις που υπήρξαν εδώ στην Θεσσαλονίκη χθες σε τρεις οικοδομές, σε τρεις στόχους της Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά. Θα έχουμε βέβαια κατά τη διάρκεια της εκπομπής περισσότερα. Τώρα όμως θα πάμε σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα, καθώς έχουμε τον εντοπισμό ενός νεκρού σήμερα το πρωί ο Ριβάτης σε Φαράγγι στην Τολοακαρνανία. Να πούμε πως είχε πάει για καταρρίχηση μαζί με έναν

0: Είναι το σημείο δύσκολο, Νίκο. Τώρα σε ακούμε
1: είμαστε
0: κανονικά.
1: Είμαστε μέσα στο φαράκι του Τρίφου, εδώ στην Λακαρνανία, στην περιοχή της Βόνιτσας, κοντά, όπου δυστυχώς πριν από λίγη ώρα οι άνδρες της ομάδας ορμητικών νερών της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον 40χρονο, ο οποίος αγνοούταν από χθες το βράδυ, όταν και είχε έρθει εδώ για να κάνει καταρρίχηση μαζί με έναν 41χρονο φίλο του. Ο 40χρονος, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, χάθηκε από το οπτικό πεδίο του φίλου του, έχασε τα ίχνη του και ειδοποίησε το 112 προκειμένου να στηθεί μεγάλη αυτή επιχείρηση. Μάλιστα, χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί και ο ίδιος από τους άνδρες της ΕΜΑΚ που έφτασαν στο σημείο. Μια επιχείρηση που έφτασε με επιτυχία χθες περίπου στη μία τα ξημερώματα. Και όλο το βράδυ οι πυροσβέστες και οι διασώστες έψαχναν για τον εντοπισμό του 39χρονου. Όμως πριν από λίγη ώρα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο ποτάμι που διασχίζει το συγκεκριμένο φαράκι και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσής του προκειμένου να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αγρινίου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Χθες το βράδυ λοιπόν είχαμε αεροδιακομιδή από το Ρέθυμνο προς την Αθήνα για ένα 6χρονο αγόρι το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι έπειτα από τροχαίο που είχε με τον πατέρα του στην περιοχή Σχοινάρια. Η μεταφορά του παιδιού κρίθηκε απαραίτητη καθώς κινδύνευε να χάσει το πόδι του. Ο Βασίλης Φουντουλάκης από την Αρθανίων έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πραγματικά είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο συμβάν χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, σε περιοχή, σε ένα χωριό του Ρεθύμνου, στα Σχοινάρια, είναι κοντά στο Σπύλι, όπου είχαμε μια σύγκρουση γεωταχή με δίκυκλο όχημα. Στο δίκυκλο όχημα επέβαινε ένας πατέρας με τον 6χρονο γιο του. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του 6χρονου παιδιού, στα κάτω άκρα, με πολλαπλά κατάγματα, όπως λέει το επίσημο ανακοινωθέν, στα κάτω άκρα. Και υπό το φόβο ότι υπήρχε πολύ σοβαρός κίνδυνος να χάσει το παιδί το πόδι του, κρίθηκε απαραίτητο από τους γιατρούς του νοσοκομείου Ρεθύμνου να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στο ΚΑΤ στην Αθήνα. Το παιδάκι, να πούμε τα νεότερα, Βίκη, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία και ουσιαστικά μεταφέρθηκε λόγω αυτής της σοβαρότητας της κατάστασης. Οι γιατροί λοιπόν έκαναν υπεράνθρωπες κυριολεκτικά προσπάθειες προκειμένου να καταστήσουν το πόδι του παιδιού λειτουργικό και να μην ακροτηριαστεί, κάτι που εν τέλει καταφέρθηκε, επιτέχθηκε. Στο παιδί λοιπόν δεν υπήρξε κάποιος ακροτηριασμός. Ωστόσο, Βίκη νοσηλεύεται στη μέση του νοσοκομείου, με την κατάσταση υγείας του να είναι πάντως σταθερή. Οι προβλέψεις είναι αρκετά αισιόδοξες, ούτως ώστε το παιδί εν τέλει να περάσει αυτή την πολύ μεγάλη περιπέτεια και το πόδι του να διασωθεί και εν συνεχεία φυσικά με τις αντίστοιχες θεραπείες να συνεχίσει κανονικά τη ζωή του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Να πάμε τώρα και πάλι στο πρώτο θέμα της εκπομπής και να πάμε στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται έξω από την πολυκατοικία εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται η οικία της Αφροδίτης Νέστορα. Το κλίμα εκεί βέβαια είναι βαρύ στη γειτονιά, μετά και τον αδόκητο θάνατο της Βάγιας Νέστορα από τις επιθέσεις. Τίμος Φακαλής, όπως είπαμε, είναι μαζί μας. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι, εδώ από την οικία Μονοσβόγα και Γραβιάς, όπου βρίσκεται η πολυκατοικία που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Είναι και βαρύ το κλίμα και συγκλονισμένοι οι γείτονες, καθώς δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί έγινε αυτή εδώ η δολοφονική επίθεση με αποτέλεσμα το χαμό της Βάγιας Νέστορα. Τώρα εδώ είναι βομβαρδισμένο το τοπίο, υπάρχει έντονη οσμή ακόμη καμένου. Έχει ουσιαστικά καταρρεύσει η είσοδος της πολυκατοικίας. Έχουν λιώσει τα καπάκια από τους μετρητές του αερίου και ευτυχώς δεν είχαμε καμία έκρηξη και από το αέριο. Βομβαρδισμένο πραγματικά το οποίο με τα αυτοκίνητα να είναι διαλυμένα πλήρως και μια μηχανή επίσης καμένη. Και από το πρωί είχαμε την αντιτρομοκρατική που ήρθε εδώ και ουσιαστικά κάνει νέο γύρο ερευνών προκειμένου να χαρτογραφήσει ακριβώς το δρομολόγιο των δραστών. Νωρίτερα είχαμε συγγενείς της οικογένειας Νέστορα, οι οποίοι ανέβηκαν στο διαμέρισμα, άφησαν λουλούδια, είχαν κάποια προσωπικά αντικείμενα και κατέβηκαν με

0: με πρόσωπα σκεφροπά, κατεβασμένα πρόσωπα, βουρκωμένα μάτια. Είναι μια δύσκολη εδώ κατάσταση, καθώς όπως τονίζουν οι γείτονες, είχαν και μια καλή μέρα με τους ανθρώπους. Μιλούν με τα καλύτερα λόγια, τους γνώριζαν, συνομιλούσαν στο δρόμο και κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει για ποιο λόγο έγινε αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αστυνομικό κομμάτι, να σου πω ότι οι έρευνες στρέφονται στον ευρύτερο αντιξιωτικό χώρο. Εκεί προσπαθούν να βρουν τα μέλη, τους δράστες των τριών φωνικών εκρήξεων. Και όπως μας ανέφεραν από τις αρχές, τις επόμενες ώρες θα έχουμε και τα πρώτα αποτελέσματα. Πρόκειται για 3 άτομα μέχρι στιγμής, τα οποία εμπλέκονται και μία μηχανή σίγουρα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο, και να πάμε και στον Κώστα Καντούρη για οτιδήποτε νεότερο. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Νόμιζα ότι τα είπε ο Τίμος προηγουμένως, δεν τον άκουσα στην επιστροφή. Εντελώς πάντως οι έρευνες συνεχίζονται της αντιτρομοκρατικής πόρτα-πόρτα. Μέχρι τώρα από την επίσημη ενημέρωση που έχουμε της αστυνομίας δεν έχει γίνει καμία ταυτοποίηση. Οι αρχές αναφέρουν ότι έχουν δει σε κάποια βίντεο 3 άτομα με 2 μοτοσυκλέτες να κινούνται. Αυτό που δεν έχει διευκρινιστεί είναι εάν πρόκειται για τα ίδια άτομα που χτύπησαν στην περιοχή της Τούμπας, εκεί θεωρείται ότι χτύπησαν τα ίδια άτομα, και αν είναι τα ίδια άτομα που χτύπησαν στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Και αυτό εξετάζουν, πάντως δεν έχουμε καμία ταυτοποίηση, καθώς τα συγκεκριμένα άτομα έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, αλλά γίνονται εξονυχτιστικές έρευνες με μαρτυρίες, υλικό από κάμερες, εξετάζουν κάθε στοιχείο που μπορούν να βρουν οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής για την υπόθεση. Παράλληλα, σαρώνονται όλες οι προηγούμενες επιθέσεις παρόμοιες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη, να δουν εάν υπάρχει κοινή παρόμοια πρακτική των εμπλεκομένων. Και η υπόθεση εξετάζεται κεντρικά από την Αθήνα, γι' αυτό και ανέλαβε πλέον η αντιτρομοκρατική οποιαδήποτε έρευνα, φυσικά με τη συμβολή κάθε αστυνομικής υπηρεσίας της Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Είχαμε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στον πύργο έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τον πύργο. Πράγματι, πρωί-πρωί, λίγο πριν από τις 8 η ώρα, σε κινητοποίηση κάλεσαν την πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς έπιασε φωτιά ένα διαμέρισμα πρώτου ορόφου σε μια πολυκατοικία η οποία βρίσκεται σε κεντρικό σημείο στην πόλη του Πύργου. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες και με τους περίοικους, ακούστηκε μια έκρηξη και αμέσως μετά ξεπήδησαν οι μαύροι καπνοί. Όπως δείχνουν τα πράγματα, η έκρηξη ήταν στο κλιματιστικό μηχάνημα, στην εσωτερική μονάδα, μέσα στο σπίτι δηλαδή, σε ένα μηχάνημα που είχε γίνει συντήρηση. Δεν ξέρουμε βέβαια ακόμα αν η έκρηξη και η πυρκαγιά προκλήθηκαν από το κλιματιστικό μηχάνημα, αλλά όλα συγκλίνουν ότι μάλλον από εκεί ξεκίνησε η φωτιά. Βέβαια, έρευνες θα διενεργήσει η πυροσβεστική υπηρεσία για να μάθουμε τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι μέσα στο σπίτι ήταν η μητέρα, ήταν το παιδί και ήταν και ένα μικρό σκυλάκι εκείνη την ώρα. Το παιδί βέβαια και η μητέρα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου για προληπτικούς λόγους και προκειμένου να τους γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, γιατί ένιωθαν δυσφορία από τους καπνούς που είχαν εισπνεύσει. Και βέβαια και οι πυροσβέστες κατάφεραν να βγάλουν από το διαμέρισμα και το μικρό σκυλάκι.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μπάμπη. Ολοκληρωτική καταστροφή στις αγροτικές καλλιέργειες σε μήλα, καρύδια, πατάτες, κεράσια και άλλα προκάλεσε η σφοδρή χαλαζόπτωση η οποία έπληξε το αχλαδοχώρι του Δήμου Συντικής στις Σέρες. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών θα μας ενημερώσει γι' αυτό. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
4: Έχει καλό μεσημέρι από το Αχλαδοχώρι και συζητώντας εδώ με ηλικιωμένους κατοίκους του χωριού, Μας λένε ότι για πρώτη φορά μετά από 80-70 χρόνια είδαν τέτοιο καιρικό φαινόμενο. Πραγματικά δεν το πιστεύουν, δεν έχουν ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο, γιατί όλοι είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε να γίνεται μια χαλαζόπτωση και να έχει μια διάρκεια μισή ώρα, 20 λεπτά, 15 λεπτά. Χθες η χαλαζόπτωση είχε διάρκεια 2 ώρες. Μία ώρα και ένα τέταρτο ήταν σκέτο χαλάζι σε μέγεθος κερασιού και στη συνέχεια χαλαζόπτωση με δυνατή βροχόπτωση. Πραγματικά, όπως είπε σε Βίκη και κυρίες και κύριοι, η καταστροφή είναι ολοκληρωτική. Σε κατάσταση απόγνωσης βρίσκονται οι αγρότες εδώ στο ακλαδοχώρι του Δήμου Συντικής μετά την πρωτοφανή και σοδρή χαλαζόπτωση που προκάλεσε, όπως είπαμε, ολοκληρωτική καταστροφή στις καλλιέργειες, που όπως είπες, εδώ είναι τα γνωστά μήλα του ακλαδοχωρίου. Δυστυχώς καταστράφηκαν όλες οι καλλιέργειες των μήλων, τα κρεμμύδια. Ένας αγρότης έχασε 80 τόνους παραγωγή από κρεμμύδια τα οποία καταστράφηκαν, αμπέλια, κεράσια, ηλιόσπορα, τριφύλια. Έχουμε μια ολοκληρωτική καταστροφή. Βέβαια, να πούμε ότι ο Δήμος Συντικής έχει προβεί σε αναγγελία των ζημιών προς τον ΕΛΓΑ, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες δηλώσεις από τους παραγωγούς. Την Τρίτη θα βρίσκεται εδώ κλιμάκιο του ΕΛΓΑ για να κάνει αυτοψία και βέβαια να καταγράψει τις καταστροφές που έχουν υποστεί οι καλλιέργειες. Αλλά καταλαβαίνεις και εσύ, αυτό που λένε οι άνθρωποι εδώ είναι ότι πραγματικά οι κόποι μιας χρονιάς χάθηκαν σε διάστημα 2 ώρων από αυτή τη γαλαζόπτωση. Δεν ξέρουν ακόμα και αν θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν για του χρόνου. Πάντως, τουλάχιστον θα είναι κάτι για αυτός καλό να έρθει ο ΕΛΓΑ γρήγορα να γίνει η αποτίμηση της ζημιάς και να αποζημιωθούν. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την υλοποίηση 16 έργων σε 9 δήμους σε Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, προϋπολογισμού 16.618.000 ευρώ, αποφάσισε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για αυτή τη δράση θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Βόλου η Ελένη Μανώλη. Ελένη.
5: Καλό σας μεσημέρι. Να πω ότι ο αρμόδιος υπουργός υπέγραψε χθες αυτή την απόφαση παγωγής υπηρετικών δήμων και ΔΕΗ από Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία. Το πρόγραμμα λέγεται Παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων. Και να πω ότι η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε συνέχεια απόφαση περασμένης εβδομάδας για να ενισχυθούν 9 νησιωτικοί δήμοι με 10 έργα ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Μιλάμε βέβαια πάντα για το νερό. Με τα έργα αυτά βελτιώνονται οι συνθήκες ίδρυσης στους ωφελούμενους δήμους, καθώς επιτυγχάνεται μείωση διαρροών νερού, που σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους δημάρχους, φτάνει το 60 με 70%. Εμείς, σαν Βόλος, δηλαδή, μας γύρω στους 40 με 50. Και ήδη γίνονται έργα προς αυτή την κατεύθυνση, άρα τώρα εννοείται ότι θα γίνουν και δουλειές προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα έχουμε όμως και σε περίπτωση που απαιτείται έναν υποθαλάσσιο ογό, όπως ας πούμε αυτός που θα πηγαίνει από το Τρίκερι, από την Αγία Κυριακή στο νησάκι του Τρίκερι, ώστε να έχει επαρκή υδροδότηση σε περιοχές που δεν είχαν μέχρι τώρα πόσιμο νερό, αλλά χρειάζονταν παραδείγματος χάρη υδροφόρες, όπως σας είπα το συγκεκριμένο παράδειγμα. Να πω λοιπόν ότι αυτό ικανοποίησε πάρα πολλούς δημάρχους, έτσι, αυτή η προοπτική, και ελπίζουν σύντομα, γιατί οι περισσότεροι έχουν έτοιμες μελέτες για τα συγκεκριμένα έργα, να μπορέσουν να προχωρήσουν στη δημοπράτησή τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Ένας 58χρονος κατηγορείται ότι χαστούκησε και αποπειράθηκε να πνίξει με μαξιλάρι ένα 8χρονο αγόρι, γιατί ενοχλήθηκε από τη φασαρία που έκανε με τον 11χρονο αδερφό του. Το απίστευτο αυτό περιστατικό συνέβη σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου και σε βάρος του φερόμενου δράστη ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας ενημερώσει τώρα η Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα.
6: Καλό μεσημέρι. Η οικογένεια, στο σπίτι μένει η διαδευμένη μητέρα με τα δύο παιδιά της, τον 11χρονο και τον 8χρονο. Ενοικιάζει λοιπόν το διαμέρισμα από τον 58χρονο και το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, όταν συνέβη αυτό το επεισόδιο, η μητέρα είχε φύγει για λίγη ώρα από το σπίτι, γιατί φροντίζει περιστασιακά ένα ηλικιωμένο που μένει εκεί κοντά. Όπως περιγράφηκε στην καταγγελία της, δεν πέρασαν 10 λεπτά από την αποχώρησή της από το σπίτι της και την πήρε τηλέφωνο ο σπιτονοικοκύρης της, ο οποίος της είπε ότι τα παιδιά έσπασαν μία πόρτα μέσα στο σπίτι που νοικιάζει και ότι ο ίδιος προσπάθησε να τα συνετίσει και ότι χαστούκησε το ένα από τα δύο. Η μητέρα επέστρεψε όπως καταλαβαίνετε, επέστρεψε αμέσως στο σπίτι, βρήκε τον μικρό και με τον 8χρονο να κλαίει και σύμφωνα με τα όσα της είπαν τα παιδιά, ο 58χρονος ενοχλήθηκε και από την ζημιά αλλά και από τη φασαρία που έκαναν γιατί έπαιζαν. Μπήκε μέσα στο σπίτι, ότι χτύπησε τον μικρότερο, τον 8χρονο, το έδωσε δηλαδή δύο χαστούκια και στη συνέχεια έβαλε το μαξιλάρι του καναπέ, το έβαλε στο κεφάλι του παιδιού. Μετά λοιπόν, μετά από τις καταγγελίες που έκανε στις αστυνομικές αρχές η μητέρα, συνελήφθη ο 58χρονος, ο οποίος οδηγήθηκε χθες ενώπιον των εισαγγελικών αρχών. Η δικογραφία που σχηματίστηκε ήταν, σε βάρος, ήταν για τα δικήματα της σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου και της διατάξης οικιακής ειρήνης. Όμως η εισαγγελέας έκρινε ότι θα πρέπει να αναβαθμίσει το κατηγορητήριο και να ασκήσει σε βάρος το ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για απειλή και εξίδυση κατά συρροή σε βάρος ανηλίκων. Έχει πλέον, είναι κακουργηματική λοιπόν η δίωξη. Πήρε προθεσμία από την ανακρίτρια και πρόκειται να απολογηθεί αύριο το μεσημέρι. Μέχρι τότε κρατείτε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταυρούλα. Σημαντικές απώλειες σε εγωπροβατοτροφία και βοοτροφία και κυρίως στη χειροτροφία καταγράφουν τα στοιχεία της Ελστάτ για το 2025. Ιδιαίτερα μάλιστα ανησυχητική είναι η εικόνα που καταγράφεται στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤΑ Κοζάνης έχει περισσότερα. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις παρουσιάζουν σημαντική μείωση σχεδόν σε όλους τους βασικούς κλάδους της ζωικής παραγωγής. Στις εκμεταλλεύσεις γοειδών καταγράφεται μείωση 15%, ενώ στις εκμεταλλεύσεις προβατοειδών η μείωση ανέρχεται σε 14%, αποτυπώντας τη συνεχιζόμενη συρρήκνωση της εγωπροβατοτροφίας στην περιφέρεια. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η υποχώρηση στις εκμεταλλεύσεις γοειδών, όπου η μείωση φτάνει το 26%, γεγονός που αντανακλά τις έντονες πιέσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Τη μεγαλύτερη πτώση εμφανίζει η χειροτροφία. Οι εκμεταλλεύσεις μειώθηκαν κατά 81%, καθώς από 143 εκμεταλλεύσεις το 24 περιορίστηκαν σε μόλις 27 το 25, δηλαδή χάθηκαν 116 μονάδες μέσα σε ένα χρόνο. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αναδεικνύουν τη σοβαρή συρρήκνωση του πρωτογενούς τομέα στη Δυτική Μακεδονία, με τους ανθρώπους της ακτινοτροφίας να επισημαίνουν ότι το αυξημένο κόστος παραγωγής, η ζωονόση και η μειωμένη κερδοφορία έχουν οδηγήσει πολλές εκμεταλλεύσεις σε πάυση της δραστηριότητάς τους, δημιουργώντας έντονο προβληματισμό για το μέλλον του κλάδου στην περιοχή. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία.
8: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και σε αποχή διαρκείας από σήμερα οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ όλης της χώρας για τις ανανεώσεις αδειών οδήγησης και τις μεταβιβάσεις οχημάτων που τους ανατέθηκε με διαπιστωτική πράξη. Τα ΚΕΠ είναι υποστελεχωμένα και οι νέες αρμοδιότητες απειλούν την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών που έχουν αναδειχθεί ως καλύτερη υπηρεσία στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο τώρα θα μας πει περισσότερα η Μυρσίνη Τζινέλη. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, από σήμερα πραγματοποιούν κινητοποίησεις οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ όλης της χώρας μετά από απόφαση της Ομοσπονδίας τους. Να διευκρινίζουμε ότι εργάζονται κανονικά τα ΚΕΠ, αλλά δεν δέχονται να εξυπηρετήσουν αυτές τις δύο υπηρεσίες που είπες, δηλαδή ανανεώσεις οδειών οδήγησης και τις μεταβιβάσεις αχημάτων. Τους ανατέθηκαν με διαπιστωτικές πράξεις αυτές οι δύο υπηρεσίες, λένε οι εργαζόμενοι, ενώ μέχρι τώρα ποια ήταν η συνήθις διαδικασία μέσω κοινής υπουργικής της απόφασης. Το Υπουργείο Ιστορικών που ανήκουν τα ΚΕΠ και το Υπουργείο από το οποίο μεταφέρονται οι υπηρεσίες να λαμβάνουν αυτή την απόφαση και να γίνεται και μια προεργασία. Αυτή τη φορά δεν έγινε κάτι τέτοιο, έγινε απλώς με μια διαπιστωτική πράξη, αφαιρώντας και το δικαίωμα του πολίτη να πάει στις διευθύνσεις μεταφορών που είναι δικαίωμά του για να κάνει αυτές τις εργασίες. Το σημαντικό όμως είναι ότι τα ΚΕΠ υποστελεχωμένα, χωρίς να έχει υπάρξει ενίσχυση, τους ανατίθεται άλλη μία υπηρεσία. Από το Σωματείο Εργαζομένων στα ΚΕΠ Νήσων Αιγαίου, η κυρία Άννα Πρίντεζη, πρόεδρος, επεσήμανε στην ΕΡΤ Αιγαίου ότι οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ θέλουν να παραμείνουν ως υπηρεσία με υψηλή ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών και τέτοιες πράξεις απειλούν την εύρυθμη λειτουργία των ήδη υποστελεχωμένων ΚΕΠ. Το πρόβλημα επιδεινώνεται, καθώς όπως είπε, δεν υπάρχει κανένας διάβλος επικοινωνίας με την αρμόδια υπηρεσία στο Υπουργείο Ιστορικών για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, αν και από σήμερα δεν έχει τη δυνατότητα κάποιος να πάει στο Υπουργείο Μεταφορών με φυσική παρουσία και να εξυπηρετηθεί μόνο μέσω διαδικτύου, με την απόφασή τους οι εργαζόμενοι των ΚΕΠ δεν θα δέχονται ούτε στα ΚΕΠ τη φυσική παρουσία. Οπότε αυτοί που είναι αποκλεισμένοι από την διαδικτυακή πρόσβαση δεν θα μπορούν να κάνουν αυτές τις δύο πράξεις. Ελπίζουμε να υπάρξει μια συνεργασία και να λυθεί το θέμα αυτό, Βίκυ.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Σημαντικές εξελίξεις για τις δημόσιες δομές υγείας στην Τριφυλία προέκυψαν από τη χθεσινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας υπό τον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη με τη συμμετοχή των βουλευτών καθώς και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και παραγωγικών και κοινωνικών φορέων της περιοχής. Η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας ενημερώσει. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Στο επίκεντρο πράγματι της συνάντησης βρέθηκε το πάγιο αίτημα για την αποσύνδεση του νοσοκομείου και υπηρεσίες από το νοσοκομείο της Καλαμάτας και την απόκτηση διοικητικής αυτοτέλειας, καθώς και η αναβάθμιση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην περιοχή της Τριφυλίας. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκε αναλυτικά η επιχειρηματολογία υπέρ της διοικητικής αυτοτέλειας του νοσοκομείου και υπηρεσίας, με έμφαση στις αυξημένες ανάγκες υγειονομικής κάλυψης της περιοχής και στη διαχρονική στήριξη του αιτήματος από τους τοπικούς φορείς. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο Υπουργός Υγείας αναγνώρισε τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και δεσμεύτηκε να εξετάσει διεξοδικά τα στοιχεία που του παρουσιάστηκαν, προαναγγέλλοντας συγκεκριμένη απάντηση από την πλευρά του Υπουργείου μέσα στις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, αποφασίστηκε να προχωρήσει η εκπόνηση μελέτης και η χρηματοδότηση για την κατασκευή νέου σύγχρονου κέντρου υγείας στα Φιλιατρά, επιφάνειας περίπου 600 τετραγωνικών, το οποίο θα αναγερθεί στο χώρο του σημερινού κέντρου υγείας. Ο σχετικός φάκελος, μάλιστα, αναμένεται να κατατεθεί από την έκτη υγειονομική περιφέρεια μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ενώ το έργο προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και πόρους του Υπουργείου Υγείας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Τη Σάμο επισκέπτεται σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη προκειμένου να εγκαινιάσει δύο σημαντικά έργα που ολοκληρώθηκαν από την Εφορία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας και αφορούν την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Πάμε στη Σάμο και στον Χάρη Ζαβουδάκη. Χάρη.
11: Καλό μεσημέρι από την ΣΑΜΟ. Να πω λοιπόν ότι η κυρία Λίνα Μενδώνη έχει τροποποιήσει το πρόγραμμά της. Τελικά θα φτάσει αύριο το πρωί και θα βρίσκεται αμέσως μετά στο Καρλόβαση, όπου εκεί θα συμμετέχει στην εγκατάσταση του εργολάβου στην ευληματική εκκλησία Κοιμήσεως Θεοτόκου. Θα θυμάστε την εικόνα που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο μετά από τον σεισμό των 7,2 ρίχτερ στο νησί της Σάμου το 2020. Εγκαθίσταται ο εργολάβος και παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σάμου Ικαρίας Κορσιών κ. Ευσεβίου, αλλά και του Δημάρχου Δυτικής Σάμου Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους, θα γίνει εγκατάσταση του αναδόχου. Στην συνέχεια, έχουμε δύο σημαντικά έργα προστασίας και κληρονομιάς που εγκαινιάζονται την Παρασκευή το απόγευμα στις 6. Τα εγκαίνια του έργου αποκατάσταση ιερού ναού Άγιοι Γιαννάκηδες στο Άνω Βατή, το οποίο αφορά την αποκατάσταση ενός σημαντικού μνημείου της περιοχής, και στις 8 η ώρα θα εγκαινιαστεί άλλο ένα εμβληματικό έργο, είναι η διαμόρφωση ανάδειξη του παλαιοχριστιανικού κημητηρίου στην θέση Γλυφάδα Πυθαγορείου, που αναδεικνύει έναν ιδιαίτερης ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας χώρο. Να πω ότι τα εγγένεια διοργανώνει η εφορία αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας, ενώ η παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού υπογραμμίζει τη σημασία των παρεμβάσεων για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρή.

0: Έγκριση για νυχτερινούς ψεκασμούς για την καταπολέμηση των κουνουπιών έλαβε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Η Μαρία Μανάκα έχει το ρεπορτάζ. Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι. Το πρόβλημα των κουνουπιών δεν έχει τέλος, ειδικά στην περιοχή μας. Ιδιαίτερα αυτούς τους μήνες η όκληση είναι έντονη. Στον Εύρο οι γείτονες Τούρκοι έχουν και αυτοί τους οριζόνες τους και αυτό δημιουργεί, πολλαπλασιάζει την εμφάνιση κουνουπιών. Φέτος η περιφέρεια εφαρμόζει πιλωτικά το πρόγραμμα καταπολέμησής τους σε ετήσια βάση και όχι από 7 μήνες που διαρκούσαν μέχρι και πέρυσι. Φέτος θα είναι σε ετήσια βάση το πρόγραμμα, πιλωτικά εφαρμόζεται. Γιατί οι χειμώνες πλέον είναι ιππιότεροι και τα κουνούπια δοχημάζουν παντού, στις τάνες, στα λάστιχα, σε πολλά σημεία στην περιοχή μας. Τώρα, τις δηλώσεις που έκανε ότι η Περιφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, ο κ. Βενετήρης, είπε ότι φέτος η περιφέρειά μας είναι η μοναδική στην Ελλάδα που πήρε την έγκριση ψεκασμού με την μέθοδο ULV κατά τις βραδινές ώρες. Ήταν ένα αίτημα πολλών χρόνων, πάνω από 12 χρόνια που το διεκδικούσαν εδώ στην περιοχή μας, χωρίς αποτέλεσμα. Όμως φέτος ασκήθηκε ιδιαίτερη πίεση και έγγραφα βεβαίως εστάλησαν που αποδείκνυαν τη σοβαρή κατάσταση στα θέματα όκλησης των κουνουπιών. Η Επιτροπή έδωσε την πρώτη έγκριση και τώρα αναμένεται να τους αποστελεί το έγγραφο από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΗ, το οποίο θα διορθωθεί μόνο στη δική μας περιφέρεια τους ψεκασμούς στις βραδινές ώρες με την μέθοδο που σας προείπα, η οποία συλλαμβάνει τα κουνούπια όταν είναι σε κυκλοφορία και χωρίς να υπάρχει κρούσμα ιού δυτικού νύλου, κάτι που μέχρι πρότινος ήταν προϋπόθεση για να δοθεί άδεια για τους βραδινούς ψεκασμούς. Στα επιχειρήματα της περιφέρειας μας αναφέρεται το γεγονός ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κατέχει τα 2/5 των υδροβιότοπων. Οι εκτάσεις που έχει να αντιμετωπίσει είναι περί τα 5 εκατομμύρια στρέμματα, οπότε το πρόβλημα αντίνεται περισσότερο, ιδιαίτερα τώρα στα μέσα Ιουλίου με αρχές Αυγούστου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Ξεκινά από το σχολικό έτος 2026-2027 η λειτουργία δύο νέων εσπερινών ΕΠΑΛ στο Βουργαρέλι, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και στην Άνω Καλεντίνη του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη μετά την έκδοση του ΦΕΚ της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση στις ορεινές περιοχές της Σάρτας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων η Αλεξάνδρα Αγγέλη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Δίνεται έτσι δυνατότητα σε νέους αλλά και σε ενήλικες εργαζόμενους να ολοκληρώσουν το σχολείο, να αποκτήσουν το απολυτήριο λυκείου και να λάβουν μια επαγγελματική εξειδίκευση στον τόπο τους. Για την ίδρυση αυτών των δύο νέων σχολικών μονάδων συνεργάστηκε ο βουλευτής της Άρτας της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Τήλιος, οι δημοτικές αρχές των Δήμων Κεντρικών Τουμέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη, καθώς και διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Άρτας. Ο κύριος Τήλιος χαρακτήρισε την ίδρυση αυτών των νέων δύο εσπερινών ΕΠΑΛ θετική εξέλιξη και ένα καλό νέο για τον ομό, σημειώνοντας ότι η ενίσχυση της εκπαίδευσης στην περιοχή αποτελεί σταθερή του προτεραιότητα. Οι τομείς που θα λειτουργήσουν και στις δύο σχολικές μονάδες είναι γεωπονία, τροφίμων και περιβάλλοντος, πληροφορικής διοίκησης και οικονομίας, καθώς και υγείας, πρόνοιας και δεξίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να απευθύνονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας.
0: Ναι, Αλεξάνδρα. Μάλλον κόπηκε η τηλεφωνική σύνδεση, ωστόσο όμως ακούσαμε το μεγαλύτερο μέρος του ρεπορτάζ από την Αλεξάνδρα Αγγέλη.

0: Ενώπιον του εισαγγελέα τώρα για παράνομη κατοχή πολεμικού υλικού, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ένας 64χρονος από την Αγιά, ο οποίος προσήλθε χθες στην πυροσβεστική υπηρεσία της περιοχής και παρέδωσε μία χειροβομβίδα. Οι αντιφάσεις στις οποίες τώρα έπεσε, αναφερόμενο στο πώς τη βρήκε, οδήγησαν και στη σύλληψή του. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Για παράνομη κατοχή πολεμικού υλικού, βεβαίως, διώκεται ο 64χρονος, ο οποίος χθες το πρωί επισκέφθηκε το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Αγίας, αφήνοντας μια χειροβομβίδα και λέγοντας ότι τη βρήκε στον κήπο από σπίτι συγγενικού του προσώπου. Οι πυροσβέστες, βεβαίως, εξυπακούεται ότι είναι αναρμόδιοι για να διαχειριστούν τέτοια θέματα. Ειδοποίησαν ευθύς αμέσως την αστυνομία και οι εξηγήσεις, βεβαίως, που έδωσε στο αστυνομικό τμήμα αναζωπήρωσαν ακόμη περισσότερο τις υποψίες, γιατί ο 64χρονος έπεσε στις αντιφάσεις. Οι αστυνομικοί, βεβαίως, του έκαναν σχετικές ερωτήσεις για το πού βρήκε τη χειροβομβίδα. Ο ίδιος αρχικά, ενώ είπε ότι τη βρήκε στην αυλή στον κήπο σπιτιού συγγενικού του προσώπου, μετά είπε ότι ένας φίλος του του παρέδωσε μια βαλίτσα με πράγματα κατά την περίοδο της ομηνίας του Ντάνιελ, 3 χρόνια πριν δηλαδή, και προχθές ο ίδιος θέλησε να ξεκαθαρίσει τι έχει μέσα και βρήκε τη χειροβομβίδα και έτσι πανικοβλήθηκε και επέλεξε να την παραδώσει στην πυροσβεστική. Αξίζει να αναφέρουμε, βεβαίως, με βάση τα όσα έγιναν γνωστά και με τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, ότι η αμυντικού τύπου χειροβομβίδα, που είναι πιο ισχυρή από την επιθετικού τύπου, έφερε σημάδια διάβρωσης και δεν νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο να περπατάς μέσα σε μια επαρχιακή πόλη έχοντας τα χέρια σου μια χειροβομβίδα για την παραδόσεις που στην πυροσβεστική. Αυτά τα θέματα, ως γνωστόν, τα χειρίζονται οι ειδικοί πυροτεχνολογοί του στρατού. Και κάπως έτσι, βεβαίως, τώρα αυτή την ώρα καλύτερα να δώσει εξηγήσεις στον εισαγγελέα για την παράνομη κατοχή του πολεμικού υλικού 64χρονος από την Αγιά.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Δήμος Δράμας τώρα συνεχίζει και τη νέα σχολική χρονιά τη λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου, ενώ ξεκίνησε ήδη το δωρεάν καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, αθλητισμός και παιχνίδι 2026. Από την ΕΡΤ Καβάλας για τα προγράμματα θα μας ενημερώσει η Τασούλα Κρητικού. Τασούλα.
2: Βίκυ, η λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου υλοποιείται χάρη στη διαχρονική, εθελοντική και ουσιαστική προσφορά των τοπικών ιδιοκτητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και κέντρων ξένων γλωσσών, οι οποίοι για μία ακόμη χρονιά στέκονται αρρωγή στην κοινωνία της Δράμας. Αυτό το κοινωνικό φροντιστήριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού, δημότες ή κατοίκους του Δήμου Δράμας, βάσει συγκεκριμένων κοινωνικών και εισοδηματικών κριτηρίων, και φέτος η όλη διαδικασία έχει ξεκινήσει νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη οργάνωση και πιο ουσιαστική στήριξη από την αρχή της νέας σχολικής περίοδου. Οι αιτήσεις είναι σε εξέλιξη, υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Την ίδια ώρα, αυτό το διάστημα, ο Δήμος Δράμας υλοποιεί το δωρεάν καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, αθλητισμός και παιχνίδι 2026, μια καθιερωμένη πλέον δράση κοινωνικού χαρακτήρα που δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να περάσουν το καλοκαίρι τους με ασφάλεια, κίνηση, χαρά και δημιουργικότητα, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ουσιαστική ανάσα στους γονείς που εργάζονται. Είναι τελείως δωρεάν, απολύτως δωρεάν η συμμετοχή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειες. Θα κυλήσει μέχρι και τον Αύγουστο, εκεί στα μέσα Αυγούστου, ενώ οι δράσεις πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη έμπειρων γυμναστών και εκπαιδευτικών σε οργανωμένους και ασφαλείς χώρους της πόλης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις των νησιών, αλλά και τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης της νησιωτικής οικονομίας, παρουσίασε η πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, Νίκη Μαλαφούρη, κατά τη συμμετοχή της στη συνεδρίαση της Διακομματικής Υποεπιτροπής Νησιωτικών Περιοχών της Βουλής. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Στην εν λόγω Επιτροπή Νησιωτικών Περιοχών της Βουλής είναι μέλος η κυρία Μαλαφούρη, η οποία παράλληλα είναι και πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου. Στην τοποθέτησή της ανέδειξε ζητήματα όπως το αυξημένο κόστος μεταφορών και ενέργειας, η ανάγκη θεσμοθέτησης μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά, η αναβάθμιση του μεταφορικού ισοδύναμου, η ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και η αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Όπως τόνισε, η Ζάκυνθος έχει αποδείξει την οικονομική της δυναμική, ωστόσο οι επιχειρήσεις του νησιού συνεχίζουν να επιβαρύνονται με δυσανάλογο κόστος λειτουργίας. Έκανε και σχετικές δηλώσεις στην ΕΡΤ Ζακύνθου, Το εμπόριο, όπως είπα, αποτελεί την καρδιά της νησιωτικής οικονομίας και χρειάζεται άμεσες θεσμικές παρεμβάσεις που θα διασφαλίσουν ίσους όρους ανάπτυξης για όλους τους νησιώτες επιχειρηματίες. Επίσης, η κυρία Μαλαφούρη, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, παρουσίασε τις βασικές προτάσεις από πλευράς Επιμελητηρίου Ζακύνθου και της Εν Λόγω Επιτροπής στην Βουλή. Μείωση κόστους μεταφορών, καθώς η συνεχής αύξηση των ναύλων επιβαρύνει την εφοδιαστική αλυσίδα και αυξάνει το κόστος των προϊόντων. Αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, το οποίο περιορίζει την ανταγωνιστικότητα των μικρών επιχειρήσεων. Επιτάχυνση των πληρωμών και αναβάθμιση του μεταφορικού ισοδύναμου, ώστε να λειτουργεί ως ουσιαστικό εργαλείο στήριξης της νησιωτικότητας. Θεσμοθέτηση μειωμένου ΦΠΑ για όλα τα νησιά και κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης που επιβαρύνει δυσανάλογα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και της πρόσβασης στη χρηματοδότηση με πολιτικές προβολής των τοπικών προϊόντων. Και ένα τραπεζικό σύστημα που θα στηρίζει ουσιαστικά την επιχειρηματικότητα της περιφέρειας. Και τέλος, αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που αποτελεί πλέον ένα από τους σημαντικότερους ανασταλτικούς παράγοντες για τη λειτουργία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Αυξημένη παρουσιάζεται η τουριστική κίνηση στην Κέρκυρα, με τα στοιχεία του Ιουνίου να επιβεβαιώνουν τη θετική πορεία της φετινής σεζόν. Οι αφήξεις πτήσεων από το εξωτερικό κατέγραψαν αύξηση 5,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη έχει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Όντως, σταθερά στην προτίμηση των επισκεπτών από διεθνείς αγορές παραμένει η Κέρκυρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιωάννης Καποδίστριας. Με τη Βρετανική αγορά να παραμένει ισχυρότερη, ενώ ακολουθεί η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία και η Γαλλία. Παράλληλα, για το σύνολο της φετινής περίοδου, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν προγραμματίσει περίπου 8,6% περισσότερες διαθέσιμες θέσεις. Αυτές οι θέσεις μεταφράζονται περίπου σε 200.000 επιπλέον. Θετική είναι και η εικόνα ως προς την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου, καθώς αρκετές αεροπορικές εταιρείες θα διατηρήσουν τα δρομολόγια τους έως και τον Οκτώβριο και σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι και τις αρχές Νοεμβρίου. Η αυξημένη προσέλευση όμως των επισκεπτών φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα ζητήματα διαχείρισης της κίνησης στο αεροδρόμιο. Σε περιόδους αιχμής καταγράφονται μεγάλες ουρές στους χώρους ελέγχου διαβατηρίων, κυρίως για επιβάτες που προέρχονται από χώρες εκτός ζώνης Σέγγεν, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται καθυστερήσεις και ταλαιπωρία κατά την άφηξη ή την αναχώρησή τους. Ιδίως σε μέρες αιχμής με 8 πτήσεις ταυτόχρονα από περιοχές εκτός Σέγγεν, κυρίως από Βρετανία, καταγράφονται ουρές τόσο στους χώρους αναμονής όσο και στην πίστα που ξεπερνάνε τα 200 μέτρα και τη μισή ώρα. Η καθυστέρηση στους διαβατηριακούς ελέγχους δημιουργεί καθυστερήσεις και στις πτήσεις, με τα αεροσκάφη να περιμένουν τη σειρά τους για τροχοδρόμηση, απογείωση ή στάθμευση. Φυσικά είναι ένα φαινόμενο που δεν το αντιμετωπίζει μόνο το αεροδρόμιο της Κέρκυρας, αλλά όλα τα αεροδρόμια με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για πτήσεις εκτός Σέγγεν. Για τον λόγο αυτό, οι φορείς που εκπροσωπούν τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια αλλά και τις αεροπορικές εταιρείες έστειλαν επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ζητώντας να δοθεί η δυνατότητα αναστολής των ελέγχων που προβλέπει το νέο σύστημα, εκφράζοντας φόβους ότι η κατάσταση θα επιβινωθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια Ιουλίου και Αυγούστου, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Εβδομάδα κινηματογραφικής παιδείας στον Άγιο Κύρικο Ικαρίας από 6 Ιουλίου μέχρι 10 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί από το νεανικό πλάνο με τη συνεργασία και τη φιλοξενία που προσφέρεται από το Δήμο Ικαρίας. Να πάμε στον Γιώργο Βίτσαρα. Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου, με αρκετά ζεστή ημέρα σήμερα. Mm-hmm. Η εβδομάδα αυτή αποτελείται από κινηματογραφικές δράσεις που συνδυάζουν την ψυχαγωγία με την κινηματογραφική παιδεία και απευθύνονται σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και στους εκπαιδευτικούς των σχολείων της περιοχής μας, αλλά και σε όλη την οικογένεια. Αυτό που στοχεύει είναι η εξοικείωση των παιδιών με την κινηματογραφική δημιουργία μέσω της παρακολούθησης ταινιών από την παιδική και νεανική ταινιοθήκη του νεανικού πλάνου, που είναι πραγματικά πάρα πολύ πλούσια, και στην δημιουργική και ομαδοσυνεργατική συμμετοχή των παιδιών σε ένα κινηματογραφικό εργαστήριο. Να πούμε ότι οι προβολές θα γίνονται στον θερινό δημοτικό κινηματογράφο Αγίου Κυρίκου από τις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για όλους, και στο κινηματογραφικό εργαστήριο δημιουργίας που είπαμε πριν, μικρού μήκους ταινίας ντοκιμαντέρ, θα έχουν ένα τοπικό θέμα που θα επιλέξουν μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 10 με 15 ετών υπό την καθοδήγηση του κινηματογραφιστή Ξενοφόντα Βαρδαρού. Και να πω ότι το κινηματογραφικό εργαστήριο είναι βιωματικό, έχει διάρκεια 15 με 20 ώρες. Υλοποιείται στις πρωινές συναντήσεις. Να πω ότι επειδή έληξε χτες η αιτήσεις και συμμετοχή, έχει ήδη καλυφθεί. Έχουν ήδη καλυφθεί όλες οι θέσεις που μπορούν να καλύψουν τα παιδιά του νεανικού πλάνου και ελπίζουμε ότι θα έχουμε ένα πολύ δημιουργικό αποτέλεσμα του εργαστηρίου που θα είναι αυτή η μικρή μου οίκους ταινία και η οποία θα μπορεί να λάβει μέρος σε μαθητικά φεστιβάλ κινηματογράφου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Η τρίτη συνεχόμενη χρονιά υλοποίησης του πρώτου επίσημου προγράμματος διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής επτάχορδης λύρας από το Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης ολοκληρώνεται με τρεις μουσικές παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο Μαρονία, στο Βυζαντινό Τείχος Κομωτινής και στο Μουσείο Άγγελου Σικελιανού, στους Δελφούς. Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
6: Ναι, και σε αυτές τις μουσικές παραστάσεις συμμετέχουν οι λεγόμενοι λυριστές, δηλαδή οι εκπαιδευόμενοι του προγράμματος αυτού και οι έμπειροι εκπαιδευτές τους, δηλαδή ο Νίκος Ξανθούλης στην αρχαία λύρα και βάρβητο, η Ευαγγελία Κοψαλίδου, αρχαία λύρα και βάρβητο επίσης, και Σοφία Καρακούτα στο τραγούδι. Στις 7 Ιουλίου ξεκινούν οι συναυλίες, με την αρχή να γίνεται από το τμήμα του Βυζαντινού Τείχους Κομωτινής, εντός του προαύλιου χώρου του πρώτου δημοτικού σχολείου. Οι λυριστές διακονούν την αρχαία ελληνική μουσική και παράλληλα αναζητούν σύγχρονες μορφές έκφρασης με τη λύρα ως όχημα μιας πνευματικής αναβίωσης. Την επόμενη μέρα, Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 8, στο επιβλητικό αρχαίο θέατρο Μαρόνια, σε μια βραδιά έκπληξη, με τους λυριστές σε δεξιοτεχνικά κομμάτια και την Ελένη του Ευρυπίδη σε αναλόγιο υπό τη σκηνική επιμέλεια της Μυρσίνης Λαντζουράκη. Τέλος, Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο Μουσείο Άγγελου Σικελιανού στους Δελφούς, ενώ το πρωί της ίδιας ημέρας στις 10 περίπου στο πλάτωμα του Τρίποδα των Πλατεών στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών θα ερμηνευθεί από όλη την ομάδα ο πρώτος δελφικός ύμνος στον Απόλλωνα. Τέλος, να πούμε, Βίκη, ότι οι λυριστές από σήμερα 2 Ιουλίου μέχρι και τις 9 του μήνα, από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στη Λέσχη Κομωτινέων θα προσφέρουν ανοιχτά μαθήματα για κάθε ενδιαφερόμενο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Από σήμερα και μέχρι την Κυριακή διεξάγεται στο Λεωνίδιο Νότιας Κινουρίας το γνωστό φεστιβάλ Μελιτζάζ. Ο Βασίλης Κούβαλης θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό φεστιβάλ. Διοργανώνεται για 14η χρονιά και αντλεί τη θεματική του από την έννοια των κοινών, δηλαδή κάθε είδους υλικούς και άειλους πόρους του, τους οποίους οι κοινότητες διαχειρίζονται συνολικά σύμφωνα με κανόνες και πρότυπα που οι ίδιες έχουν καθορίσει. Το Μελιτζάζ, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, στοχεύει στην αξιοποίηση και την ανάδειξη της μεγάλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Τσακωνιάς. Μέσα από αυτό το σύγχρονο και δημιουργικό τρόπο οι διοργανωτές προωθούν με ξεχωριστό στυλ την ιστορία, την αρχιτεκτονική, τη διάλεκτο, την υφαντική και τον τσακώνικο χορό. Η προώθηση γίνεται μέσω μουσικής, κυρίως γεύσεων, θα πω εγώ, ημερίδων συζητήσεων, εργαστηρίων και κινηματογράφου. Όλες αυτές οι πέθριες δράσεις σε πλατείες, δρόμους, σοκάκια του Λεωνιδίου συγκεντρώνουν πολύ κόσμο που αυτό συμμετέχει σε όλα αυτά και γίνεται ένα με όλο αυτό το πολύχρωμο συνοπάντημα. Το φεστιβάλ ξεκινά σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα και ολοκληρώνεται το βράδυ της Κυριακής 5 Ιουλίου του 2026. Υποστηρίζουν το φεστιβάλ ο Δήμος Νότιας Κινουρίας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Επιμελητήριο της Αρκαδίας, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, ενώ συνδιοργανώνεται με τον Εμπορικό Βιοτεχνικό Επαγγελματικό Σύλλογο του Λεωνιδίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήνας πολιτιστικών εκδηλώσεων ο Ιούλιος και στοιχείο και ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν αυτές που θα πραγματοποιηθούν στη Βόλισσο και στην περιοχή της Αμανής, σαν ένα είδος στήριξης της περιοχής που πέρσι, να θυμίσουμε, επλήγει από τις φωτιές. Θοδωρής Πηλιώτης μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στοιχείο. Θοδωρή, καλώς σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και να πούμε ότι πολλές εκδηλώσεις γίνονται στην περιοχή. Σύλλογοι, φορείς έχουν βάλει έτσι, στο πρόγραμμά τους να παρουσιάσουν δράσεις έτσι ώστε να μας κάνουν να επισκεφτούμε την Αμανή και την Πολυσσό. Έτσι λοιπόν αυτό το Σάββατο έχουμε τα χοροδιακά σύνολα της χοροδίας Χίος Λύρικα και το νεανικό της τμήμα που παρουσιάζουν μια τελετουργική μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο Μήτρα Φωτός στο σχολείο της Πολυσσού. Μια τελετουργία όπως να αναφέρουν χαρακτηριστικά και η μαέστρος η κυρία Γκέλα Τσιμπερλού που κατά τη διάρκεια συνέντευξη παρουσίασε αυτές τις δράσεις που όπως είπε πρόκειται για μια εμπειρία αφιερωμένη στη δύναμη της αναγέννησης, στην ατοχή της φύσης και στην άρρηκτη σχέση με τον τόπο που μας διαμόρφωσε. Η εκδήλωση θα γίνει στο χώρο του ιστορικού σχολείου, έχει κλείσει μάλλον ένα αιώνα ζωής το σχολείο της Πολυσσού και πρέπει να πούμε Βίκη ότι πέρσι γλίτωσε την τελευταία στιγμή από την πυρκαγιά χάρη σε έναν καθηγητή του που πήρε είδηση ότι είχε πλησιάσει πολύ κοντά. Τις 7 του μήνα εξάλλου του Ιουλίου έχουμε το Deo Project. Mm-hmm. Έχουμε έναν οργανισμό που τα τελευταία χρόνια επιλέγει είτε χωριά είτε σημεία της Χίου και διοργανώνει σύγχρονη δικαστική έκθεση. Έχουμε σε αυτήν τη συμμετοχή στο χώρο και πάλι του Λυκείου μια μεγάλη συμμετοχή από 14 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες με ρίζες από 11 διαφορετικές χώρες που μέχρι και τέλος του Αυγούστου θα παρουσιάσουν την έκθεση που έχει σαν τίτλο «Ο Ισπνός γράμμα σε έναν Ισπνό πατέρα», δίνοντας έτσι την σύνθετη αυτή σχέση που διατηρούμε με ένα πραγματικό συμβολικό Ισπνό πατέρα που ένα φροντιστή που αποτυχάνει να προστατεύσει και ταυτόχρονα το ασθενικό σύστημα εξουσίας που αποδεικνύει τα ανεπαρκές μέσα από την σύγχρονη μορφή της τέχνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Μία σύγχρονη ομαδική έκθεση σε συνειρμικό διάλογο με τον Ιερώνυμο Μπός πραγματοποιείται στην Καλαμάτα. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
9: Καλό μεσημέρι. Η ομαδική έκθεση «Ο κήπος των επίγειων απολαύσεων» φιλοξενείται έως τις 20 Αυγούστου στο χώρο τέχνης Α49 στην Καλαμάτα, προτείνοντας μία σύγχρονη ματιά στο διάσημο τρίπτυχο του Ιερώνυμου Μπός σε επιμέλεια του Δημήτρη Τζαμουράνη. Η έκθεση φαίνει σε διάλογο 11 καλλιτέχνες από το Βερολίνο, οι οποίοι παρουσιάζουν ζωγραφικά, γλυπτικά, φωτογραφικά και μεικτών μέσων έργα, μαζί με τον Φίλιππο Τσιτσόπουλο που συμμετέχει με guest performance. Οι δημιουργοί δεν αναπαράγουν απλώς το πρωτότυπο έργο, αλλά συνομιλούν μαζί του, διερευνώντας τη σχέση του σύγχρονου ανθρώπου με το σώμα, τη φύση και την επιθυμία. Ο εκθεσιακός χώρος διαμορφώνεται ως ένας περιηγήσιμος κήπος, όπου η ειδονή και η φθορά, η ομορφιά και η δυσφορία συνυπάρχουν, ενώ το σώμα προσεγγίζεται ως ευάλωτο και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Σε θεωρητικό επίπεδο, η έκθεση πλαισιώνεται από την ψυχαναλυτική προσέγγιση του Γιάννη Μήτρου, σύμφωνα με την οποία το έργο του Μπός δεν αποτυπώνει απλώς την απόλαυση, αλλά τη δομή της ανθρώπινης επιθυμίας. Δίχη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Ο καιρός.
0: Στα βόρεια τώρα προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπεται για αύριο γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-δυτική 3 με 5, στα νοτιοανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 30 με 33 και στην υπόλοιπη χώρα τους 33 με 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Ειρήνη Γκέλη. Στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη και στη τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Προβληματισμός, ανησυχία, οργή και αντιδράσεις. Πολλές πολιτικές αντιδράσεις για τις 3 εμβριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, με μία γυναίκα νεκρή και 4 τραυματίες. Με την αστυνομία να εκτιμά ότι είναι θέμα ημερών και ωρών να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι δράστες. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 2 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τις επόμενες ημέρες, ακόμα και ώρες, τα αποτελέσματα για τους δράστες των μοβιστικών επιθέσεων στα στέλεχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, όπως δήλωσε στο Ernews Radio η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Στο Παπανικολάου αναμένεται να μεταφερθεί η Αφροδίτη Νέστορ. Αύριο θα πάρουν εξιτήριο ο πατέρας της και ένας εκ των ανήκων. Μηδενική ανοχή της κυβέρνησης απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Το μήνυμα που έστειλε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Επικρατείας Κώστας Κατζηδάκης μέσω του Ernews Radio 105,8. Η επίθεση έγινε από ακροαριστερούς. Φοβάμαι ότι ορισμένα πολιτικά κόμματα έχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά, ανέφερε. Κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο. Τέλος, την περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετή ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων από το Λιμεναρχείο Νεάπολης για επιβατικό πλοίο στην προθυμιακή γραμμή Ελαφώνησος Πούντα Λακωνίας που προσέγγισε το λιμάνι με ανοιχτό καταπέλτης 30 Ιουνίου ενώ ο άντρας κολύμπησε και επιβιβάστηκε εν πλώ. Διελεύσεις σχηματισμών αεροσκαφών πάνω από το νομό Αττικής θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 6 το απόγευμα έως και 8.30 το βράδυ απόψε στο πλαίσιο τελετής ορκομοσίας των νέων ανθιποσμηναγών και ανθιπολοχακών της σχολής Ικάρων. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 35 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων και από το μέτωπο της οικονομίας και από το εξωτερικό, από το διεθνές δελτίο. Όλα πολύ σημαντικά. Θα ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, από τη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου οι έρευνες για την τριπλή επίθεση με γκαζάκια βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εκτιμούν ότι ο εντοπισμός των δραστών είναι θέμα ωρών. Η αντιτρομοκρατική συνθέτει τη διαδρομή τους μέσα από βιντεοληπτικό υλικό, ενώ στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται τα ευρήματα από 3 σημεία των επιθέσεων. Την ίδια ώρα, βαρύ παραμένει το κλίμα στη γειτονιά όπου διαμένει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, μετά το θάνατο της μητέρας της Βάγιας Νέστορα, ο οποίος επήλθε ως άμεση συνέπεια των εμπριστικών επιθέσεων. Να ακούσουμε τι είπε γείτονας της οικογένειας, ο οποίος περιέγραψε τις πρώτες ώρες της έκρηξης. Να ακούσουμε τι είπε στην κάμερα του News.
5: Που έβαλε την κυρία Νέσορα στο διαμέρισμά μου μαζί με τους πυροσβέστες, τον είχα στην βεράντα και τους άδωσα και τις πρώτες βοήθειες, μία μάσκα, ένα νερό.
4: Πάντως συγκλονιστικός ήταν ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς μέσα από το νοσοκομείο Ιπποκράτειου που νοσηλεύεται και έκανε λόγο για ανθρώπους που είναι εγκληματίες. Για να τον ακούσουμε.
6: Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δει τα αυτοκίνητα τι γίνεται στο ισόγειο στην Πυρωτή, για να δει σε ποια φάση είναι όλη η κατάσταση. Είναι εγκληματίες.
4: Λοιπόν, πάμε πρώτα να συνδεθούμε με τους ρεπόρτερ μας. Πάμε στον Κώστα Καντούρη. Ο Κώστα βρίσκεσαι στην Άνω Τούμπα, όπου σημειώθηκαν οι δύο από τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες των αρχών και ποια είναι τα τελευταία στοιχεία που έχουν προκύψει? Μάλλον έχουν πρόβλημα με τον Κώστα Καντούρη, πρέπει να έχει πέσει η σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε μαζί του για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Πάντως, μιλώντας στο Air News Radio 105,8, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε. Αλλά πριν πάμε να ακούσουμε την κυρία Δημογλίδου, πάμε γρήγορα στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, είσαι στην Άνω Τούμπα όπου σημειώθηκαν οι δύο από τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες των αρχών και ποια είναι τα τελευταία στοιχεία που έχουν προκύψει? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
7: Καλό μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη. Τα στοιχεία που η αστυνομία έχει στα χέρια της είναι ότι έχει δει σε εικόνες αλλά και έχει επιβεβαιώσει από μαρτυρίες την εμπλοκή τριών ατόμων στις επιθέσεις με τη χρήση δύο μοτοσυκλετιστών. Σταρώνουν οι αστυνομικοί της Αντρομοκρατικής όλες τις περιοχές γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, γύρω δηλαδή εδώ στην Τούμπα από τα σπίτια του κυρίου Ιωακίμοβιτς και του κυρίου Αναστασιάδη, αλλά κυρίως από το σπίτι της κυρίας Νέστορα, προκειμένου να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία για τις κινήσεις των δραστών. Εκτιμάται ότι πρόκειται για την ίδια ομάδα σε πρώτη φάση. Δεν αποκλείεται όμως να χτύπησαν, ειδικά το σπίτι της κυρίας Νέστορα που βρίσκεται μακρύτερα, συνεργαζόμενοι με τους συγκεκριμένους, το εξετάζουν και αυτό. Δεν έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι τώρα τα στοιχεία τους, αλλά οι αστυνομικοί ψάχνουν ακόμη και παλιότερες επιθέσεις που έχουν γίνει εδώ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να δουν εάν υπάρχουν κοινά σημεία. Μέχρι αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι δεν έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία των δραστών, γιατί ακόμη και αυτοί που διακρίνονται είναι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Ωστόσο, συνεχίζονται οι έρευνες με πολύ εντατικούς ρυθμούς, προκειμένου να φτάσουν στις ταυτότητες, να φτάσουν σε εικόνες που παραπέμπουν σε αυτούς.
4: Κώστα, μείνει λίγο στην τηλεφωνική σου γραμμή να ακούσουμε μαζί τι είπε εδώ στο Star News 35,8 εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία είπε ουσιαστικά ότι είναι θέμα ωρών ή ημερών για να έχουμε σημαντικές εξελίξεις στην έρευνα. Την ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
8: Δεν μπορεί να είναι τίποτε κανονικό που μπορεί να τρομοκρατήσει ένα πολίτη και να αφαιρέσει την ανθρώπινη ζωή και να τραυματίσει. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι ο εμπριστικός μηχανισμός, όποια μορφή και αν έχει, μια βόμβα μολότοφ, ένα απλό γκαζάκι όπως πολλοί το αναφέρουν, που δεν είναι απλό γκαζάκι, είναι εμπριστικός μηχανισμός και επιμένω σε αυτό, μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή και δυστυχώς εδώ αποδείχθηκε με το χειρότερο τρόπο. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί όλες οι υπηρεσίες ουσιαστικά της Θεσσαλονίκης, όχι μόνο την τρομοκρατική, συνδράμου και άλλες υπηρεσίες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, ασχολούνται με αυτή την υπόθεση. Έχει γίνει μια πολύ καλή εξερεύνηση στο σημείο από αστυνομικό.

0: Μπορούμε να το πούμε όταν θα έχουμε ουσιαστικά ταυτοποιήσει τα άτομα. Αυτό μπορώ να σας πω σίγουρα ότι έχουμε τουλάχιστον, οι αστυνομικοί θεωρούν ότι έχουμε τουλάχιστον 3 εμπλεκόμενους από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει. Αλλά είναι ακριβώς αυτό που λέμε, οι πρώτες ώρες. Δεν μπορούμε να προκλήσουμε ότι υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι, με οποιονδήποτε τρόπο εμπλεκόμενοι σε αυτές τις ενέργειες, και θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και αν μιλάμε για τα ίδια άτομα σε κάθε ενέργεια.
1: Κώστα Καντούρη, λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Δημογλίδου, μίλησε εδώ στο Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, τουλάχιστον 3 εμπλεκόμενοι, και είναι θέμα ωρών και ημερών να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.
2: Όπως τόνισε και η κυρία Δημογλίδου, αυτό που αναζητούν αυτή τη στιγμή οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής είναι αν πρόκειται για τα ίδια πρόσωπα που χτύπησαν στα δύο σημεία, καθώς τα δύο χτυπήματα βρίσκονται πάρα πολύ κοντά μεταξύ τους, ενώ το τρίτο μακρύτερα. Σύμφωνα με τις ώρες που έχουν καταγραφεί από την αστυνομία για τις επιθέσεις, τα πρώτα δύο χτυπήματα στον κύριο Αναστασιάδη πρώτα και στον κύριο Ιακίμοβη στη συνέχεια έγιναν μέσα σε 5 λεπτά. Ενώ το άλλο χτύπημα έγινε σε απόσταση 12 λεπτών από του κυρίου Ιακίμοβη, που είναι το δεύτερο. Και εκεί οι αστυνομικοί έχουν επιφυλάξει αν πρόλαβαν οι εμπριστές να έφτασαν στο σημείο και να τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό με τον καζάκι και το ένφλεκτο υγρό που εξεράγει, με αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά τα αυτοκίνητα, να προκληθεί και δεύτερη έκρηξη, από την οποία τραυματίστηκε πολύ σοβαρά αρχικά η μητέρα της κυρίας Νέστρο και στη συνέχεια έχασε τη ζωή της.
1: Δυστυχώς
2: όλα αυτά τα στοιχεία, πόρτα-πόρτα, οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής, Γρηγόρη, ψάχνουν να βρουν οτιδήποτε υπάρχει που να οδηγεί στην ταυτότητα των δραστών, ακόμη και στις κινήσεις.
1: Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε και στο νέο ρεπόρτερ μας, στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, παραμένεις, σε βρίσκεσαι στη γειτονιά που διαμένει η πολυτέθρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα. Καλό μεσημέρι και σε εσένα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και σε κύριε Γρηγόρη. Είμαστε στην Κίμωνο, σε Βόγα, με Γραβιά, σε γωνία εδώ που βρίσκεται η πολυκατοικία που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Είναι βαρύ το κλίμα εδώ, συγκλονισμένη η γειτονιά. Πριν από λίγο ήταν και συγγενείς της οικογένειας, άφησαν λουλούδια στο σπίτι, πήραν κάποια πράγματα και με ημένα κεφάλια, βουρκωμένα μάτια έφυγαν από το σημείο. Από νωρίς εδώ βρίσκονται στελέχη αντιδημοκρατικής που χτενίζουν το οικονομικό τετράγωνο, προκειμένου να εξακριβώσουν ακριβώς και να χαρτογραφήσουν την ακριβή διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες τα ξημερώματα της Τετάρτης. Πάντως, από το βιντεοληπτικό υλικό που έχουμε στα χέρια μας, φαίνεται ότι έχουμε μια διπλή έκρηξη λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα. Η δεύτερη έκρηξη, με διαφορά 15 δευτερολέπτων η πρώτη από τη δεύτερη, ήταν πολύ πιο δυνατή και ουσιαστικά ισοπαίδωσε την είσοδο της πολυκατοικίας. Μάλιστα, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα κατέβηκε από τον 4ο όροφο στον 3ο, όπως μας έλεγε ένικος εδώ της πολυκατοικίας, ζήτησε βοήθεια. Σε προσέφεραν νερό και μία μάσκα, την έβγαλαν στο μπαλκόνι.
1: Ναι, ακούσαμε και, ακούσαμε και το γείτονα, ο οποίος περιέγραψε εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς το πώς προσέφερε αυτό που λες, τη μάσκα και το νερό.
3: Ακριβώς. Ναι. Και βέβαια κατέβηκε μετά κάτω και ήταν τόσο μεγάλο το θερμικό φορτίο που υπέστη αυτά τα πολλαπλά εγκάβατα. Το αποτέλεσμα να έχει πολυοργανική ανεπάρκεια και να καταλήξει στο νοσοκομείο, στο Ιπποκράτη νοσοκομείο.
1: Και βέβαια ήταν συγκλονιστικός και ο σύζυγός της, της Βάγιας Νέστορα, ο Παναγιώτης, ο οποίος μίλησε μέσα από το Ιπποκράτη νοσοκομείο στην τηλεόραση του Ερνιούς και μίλησε για ανθρώπους που είναι αδίστακτοι εγκληματίες, όπως είπε, με αυτό που έκανε.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Και οι έρευνες συνεχίζονται τώρα από εδώ και πέρα. Είναι στο κάδρο 3 άτομα του ευρύτερου αντιξιοσυστικού χώρου και δεν έχουν βέβαια ακόμη ταυτοποιηθεί. Πάντως, αυτό που τονίζεται από τις αρχές είναι ότι πρόκειται για τους ίδιους δράστες και για τις τρεις περιπτώσεις.
1: Και βέβαια, καλά, ακούσαμε και την κυρία Δημοκλίδου, αλλά δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την τραγωδία σε κάθε περίπτωση. Και μάλιστα, μιλάμε για την γυναίκα που έχασε ζωή της, την άτυχη, την Βάγια Νέστορα, η οποία είχε χάσει πριν από λίγα χρόνια και την κόρη της.
3: Ακριβώς, είχε χάσει και την κόρη της, και αναφέρθηκε σε αυτό και ο πατέρας της, ο Παναγιώτης Νέστορας, τονίζοντας ότι πλέον η Βάγια θα πάει να βρει την μικρή Νικολέτα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο Φακαλή, και σένα για το ρεπορτάζ. Να πάμε εμείς στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, εκεί όπου εξακολουθούν να νοσηλεύονται οι 4 τραυματίες από τις εμπριστικές επιθέσεις. Εκεί βρίσκεται η Λία Χριστάρα. Λία, καλώς μεσημέρι. Ποια είναι η κατάσταση των ανθρώπων που έχουν τραυματιστεί και τι λένε οι γιατροί για την πορεία της νοσηλείας τους?
4: Καλώς μεσημέρι. Κοιτάξτε, οι τραυματίες είναι σε καλή κατάσταση, δηλαδή είναι ήδη πολύ καλύτερα. Το σημαντικά, έτσι, γιατί ψυχολογικά, όπως καταλαβαίνετε, το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ. Να σας πω ότι είναι 4, είναι 3. Γιατί όμως είναι 3 τραυματίες? Γιατί η Αφροδίτη η Νέστορα, λίγο μετά τις 12, μεταφέρθηκε και διακομίστηκε με ειδικό με ασθενοφόρο στη μονάδα εγκαυμάτων στο Παπα-Νικολάου, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Οπότε είναι ήδη εκεί και θα φροντίσουν εκεί οι γιατροί για την περαιτέρω εξέλιξη της υγείας, γιατί φέρει

0: και εγκάβματα στο πρόσωπο, στα πόδια, θέλει μια διαφορετική αντιμετώπιση, όπως φαίνεται.
1: Άρα στο Ιπποκράτειο παραμένουν τρεις, λοιπόν.
0: Μένουν στο Ιπποκράτειο οι τρεις. Ένας είναι ο πατέρας της, ο Παναγιώτης ο Νέστορας, και δύο ένικοι. Ο Παναγιώτης ο Νέστορας και οι δύο οι ένικοι είναι καλά. Οι δύο είναι στην πνευμονολογική κλινική. Η μία η ένικος είναι στην καρδιολογική, λόγω του ότι στρεσάρισε η γυναίκα και παρουσίασε κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα. Ωστόσο, αναμένεται αυτή να παραμείνει λίγες μέρες περισσότερο. Οι υπόλοιποι μπορεί και σήμερα, ίσως οι γιατροί θα θέλαν αύριο η αλήθεια να πάρουν εξιτήριο, αλλά ξέρετε, καμιά φορά, άμα θέλει κάποιος, αισθάνεται καλύτερα και μπορεί και να αποφασίσει και μόνος του να θέλει να φύγει. Οι γιατροί πάντως θα θέλουν αύριο να πάρουν εξιτήριο, να τους παρακολουθήσουν δηλαδή ακόμα λίγο μέσα στο νοσοκομείο. Η ψυχολογία τους, όπως σας λέω, είναι άσχημη. Οι άνθρωποι έχουν υποστεί τεράστιο σοκ. Μιλάμε τώρα ειδικά για τον Παναγιώτη τον Έστωρα, που έχασε δύο ανθρώπους του μέσα σε λίγα χρόνια. Ειδικά τη γυναίκα του με αυτόν τον τρόπο που κανένας δεν το περίμενε να γίνει αυτό. Είναι τραγικός ο τρόπος πραγματικά. Ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει δύναμη να στηρίξει και την κόρη του, η οποία συνεχίζει και αυτή να νοσηλεύεται. Εντάξει, είναι δύσκολη κατάσταση. Αυτή είναι η αλήθεια. Και γενικά μου διασμένη και η κοινωνία, θα σας έλεγα, της Θεσσαλονίκης.
1: Και όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, και σε όλη την Ελλάδα η κοινή γνώμη και η κοινωνία. Αναλία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Βάζουμε μια ανατελεία στο μεγάλο θέμα, το μεγάλο θέμα των ημερών που έχει να κάνει με τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Και έχουμε μια εξέλιξη τελευταία στιγμή. Γιατί πριν από λίγο είχαμε ένα ισχυρό σεισμό 5,2 ρίχτερ στην Κάρπαθο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον σεισμολόγο, τον κύριο Κώστα Παπαζάχο, ο οποίος θα μας πει τα πρώτα στοιχεία και τις πρώτες εκτιμήσεις. Κύριε Παπαζάχο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ένα τυπικό σεισμό του ελληνικού τόξου, ο οποίος έχει γίνει πολύ κοντά στην Κάρπαθο. Ευτυχώς, παρόλο που το μέγεθος του σεισμού ακούγεται μεγάλο, ένα σεισμός, ένας σεισμός ο οποίος είναι 5,2, δεν έχει πολύ μεγάλες σεισμικές κινήσεις. Οι κινήσεις στην Κάρπαθο και στην Κάσο είναι σχετικά περιορισμένες, είναι κάτω από 5% στην Κάρπαθο στον σταθμό του δροσοσκοπίου που είναι εκεί, και στην Κάσο επίσης ό,τι θα εξεδάφει θα κυράξει μια μικρή τιμή. Κατά συνέπεια, μιλάμε για έναν σεισμό ο οποίος είναι τυπικό σεισμό του ελληνικού τόξου. Έχει ήδη ένα μετασεισμό 4,1 και σίγουρα θα έχει κάποια ακολουθία, αλλά προς το παρόν δεν είναι κάποιο σεισμό με ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινήσεων. Ένα τυπικό σεισμό του ελληνικού τόξου, ο οποίος από αυτούς που συμβαίνουν συχνά, θυμίζω ότι πριν από λίγες μέρες είχαμε σεισμούς αντίστοιχους και νότια από την Κρήτη και νότια από την Πελοπόννησο και στη Μεθόνη. Είναι τυπικό σεισμό του ελληνικού τόξου.
1: Εκεί άρα έχουμε στην περιοχή, στην Κάρπαθο, στην ευρύτερη περιθαλάσσια περιοχή, έχουμε τέτοιου σεισμού, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Όχι τέτοιου σεισμού. Στο ελληνικό τόξο έχει τη φιλοξενία του μεγαλύτερου σεισμού σε όλη την περιοχή τη Ευρασία. Με τα πιθανού σεισμού. Μιλάμε για σεισμού οι οποίοι στη συγκεκριμένη περιοχή φτάνουν σε μεγέθη που είναι τάξη του 8. Ένα σεισμό 5-2 θα ήταν τυπικό σεισμό, συνηθισμένο σεισμό για την περιοχή, κομμάτι αυτό που τη μόνιμη δραστηριότητα που έχει το ελληνικό τόξο. Προς το παρόν, θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ακολουθία. Είναι πάρα πολύ νωρίς, λίγα λεπτά έχουν περάσει από το που έγινε ο σεισμός. Αλλά η γέννηση ενός 5,2 προς το μόνο αυτό που λέω δεν προκαλεί κάτι έκπληξη. Και το ευχάριστο είναι ότι οι σεισμικές κινήσεις προς το παρόν δεν φαίνεται να εφήγει που να έχουμε κάτι ανησυχητικό στην περιοχή εκεί τη Καρπάθου.
1: Είχαμε ένα σεισμό που είπατε 4,1 ακολούθησε. Μεγαλύτερο.
2: Ναι, μέχρι τα πρώτα λεπτά. Τις επόμενες ώρες θα γίνουν και άλλοι πολίτες. Μια 5,2 πάντα έχει μια αρκετά πλούσια μετασυνική ακολουθία. Δηλαδή, γενικά, αν και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και να είναι περιορισμένες, αλλά τυπικές ακολουθίες θα κρατήσουν μερικές μέρες και θα έχουμε και άλλα τεστάρια, εφόσον είναι εκεί η κατάσταση. Ξανά είναι πάρα πολύ νωρίς. Προς το παρόν, συγκρατήσουμε ότι οι κινήσεις ήταν μικρές. Τι γέννηση ω τέτοιου σεισμού από μόνη τη δεν είναι κάτι το ανησυχητικό.
1: Κύριε Παπαζάχο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον καθηγητή σεισμολογίας, τον Κώστα Παπαζάχο, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 για το σεισμό 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε πριν από λίγο στην Κάρπαθο.
3: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Το News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Είχαμε αυτό το έκτακτο γεγονός, το σεισμό στην Κάρπαθο. Να επιστρέψουμε στο μεγάλο θέμα των ημερών που έχει να κάνει με την επίθεση, με τις επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Ακούγαμε νωρίτερα την Ελία Χριστάρα από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για τους τραυματίες. Για την κατάσταση των τραυματιών μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
4: Η κυρία Νέστορα θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εκεί που έχουμε την καλύτερη κλινική για εγκάβματα στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει εκτεταμένα εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Ο πατέρας της θα μείνει άλλη μια μέρα μέσα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο και θα πάρει εξτρίο λογικά αύριο.
1: Ο Δρόσος Τσαυλής, πνευμονολόγος στο Ιπποκράτειο, ανέφερε ότι από την πολυκατοικία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ακόμα μια ένικος με άλλο πρόβλημα υγείας.
5: Εισήχθηκε μια τρίτη ένικος της πολυκατοικίας, η οποία αντιμετώπισε όμως ένα οξύ καρδιολογικό πρόβλημα και αναγκαστήκαμε και τη διακομίσαμε στη Στεφανία Μονάδα του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Είναι σε καλή κατάσταση, ελεγχόμενη.
1: Για τρομοκράτες που κινούνται άναδρα στο σκοτάδι, έκανε λόγο στην τηλεόραση του Ερνιούς ο πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και θύμα της επίθεσης Σάβας Αναστασιάδης.
6: Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο. Θερμά συλληπιτήρια. Δυστυχώς οι τρομοκράτες κινούνται άναδρα, κινούνται στο σκοτάδι. Θα ζητήσουμε προστασία βεβαίως, όχι μόνο για μας, αλλά και για τους ένικους οι οποίοι έχουν πρόβλημα και δεν έχουν κανένα λόγο οι άνθρωποι να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία του φόβου και του τρόμου.
1: Για δολοφονική ενέργεια έκανε λόγο ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Ζήσης Ιωακίμοβιτς.
7: Όταν μιλάμε για εμπριστικούς μηχανισμούς και μάλιστα σε κατοικίες που υπάρχουν μέσα οικογένειες, υπάρχουν άνθρωποι, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια. Δεν μιλάμε απλά για ένα τρικάκι ή για ένα λογότυπο στον τοίχο. Θεωρώ λοιπόν ότι οι άγνωστοι, γνωστοί, πείτε τους όπως θέλετε, είχαν στόχο να δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα. Και οι τρεις στόχοι δεν ήταν στόχοι κατά της Νέας Δημοκρατίας, ήταν στόχοι κατά της δημοκρατίας.
1: Και να περάσουμε στις πολιτικές αντιδράσεις. Τώρα, μήνυμα μηδενικής ενοχής απέναντι στα φαινόμενα της Νέας Τρομοκρατίας εκπέμπει η κυβέρνηση μετά τις επιθέσεις με γκαζάκια εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας του κυβερνώντος κόμματος Αφροδίτης Νέστορα. Ο Πρωθυπουργός σε δήλωσή του αναφέρει ότι η πολιτεία και η κοινωνία πρέπει να υψώσουν ένα ανάχωμα ωριμότητας και αποφασιστικότητας απέναντι στην τρομοκρατία. Την επίθεση καταδίκασαν σκληρή γλώσσα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να θυμηθούμε τι είπε από τη Θεσσαλονίκη ο κ. Μητσοτάκης.
8: Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη.
1: Το ζήτημα αυτό κυριάρχησε νωρίτερα και κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, όπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δέχθηκε πολλές ερωτήσεις.
9: Η τρομοκρατική ενέργεια αυτή ήταν μια άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας σε βάρος τριών ανθρώπων απλώς και μόνο γιατί δεν συμφωνούν με την ιδεολογία τους. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρχές. Θεωρούμε ότι οι έρευνες θα αποδώσουν σύντομα καρπούς και θα εντοπιστούν τόσο η φυσική όσο και η ηθική αυτουργή και θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για να κριθούν με τον αυστηρότερο και δικαιότερο τρόπο. Το μήνυμα που στέλνουμε είναι σαφές. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί. Νιώθω όμως την ανάγκη να πω και κάτι ακόμα. Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκουλές, τόση αξία έχει και να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων, με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά. Όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες. Όσοι όταν μετατρέπονταν οι καταλήψεις σε βιβλιοθήκες ήταν με τις βαριοπούλες. Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλειών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει υποθεί, είναι επικίνδυνες ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος, ενώ τάσσονται απέναντι σε κάθε παρέμβαση αυστηροποίησης του ποινικού κώδικα.
1: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Νότιο Ανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος παρακολούθησε τον πρέσβη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε το σχετικό απόσπασμα. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί, διεμήνυσε ο Παύλος Μαρινάκης Νότι. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Θα έλεγα ότι το απόσπασμα που επιλέξατε, Γρηγόρη, εμπεριέχει το κεντρικό νόημα των δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη, μάλλον των απαντήσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου. Τις ερωτήσεις μας καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται κανείς, ότι καταλαβαίνει το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε σε αυτό τον προσωπικό τόνο, αφού γνώριζε την Αφροδίτη Νέστορα, την θυγατέρα της Μαργαρίτσας, διότι όταν ήταν γραμματέας του κόμματος, είναι και συνάδελφος Γρηγόρη, τον είχε επισκεφθεί και ζήτησε να αγωνιστεί για τις ιδέες του. Ιδέες της, να έχει την ευκαιρία να κατέβει υποψήφια στην δύσκολη περιφέρεια της Αλφα Θεσσαλονίκης για να απλώς να μπει στην πρώτη γραμμή, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης. Και γι' αυτό ακριβώς πήγαν να την κάψουν, να την σκοτώσουν, ενώ τελικά το θύμα ήταν η μητέρα της. Από εκεί έπειτα πρέπει να σημειώσουμε ότι κωδικοποιώντας τη συνολική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος άφησε πολιτικές αιχμές για κόμματα τα οποία εξέδωσαν, μεν και καλά έκαναν, όπως είπε, ανακοινώσεις υπός καταγγελίας των συγκεκριμένων τρομοκρατικών ενεργειών, δολοφονικών όπως αποδείχθηκε, πρόσθεσε, κωδικοποιώντας όλο αυτό, ζήτησε, ευχήθηκε να είναι ειλικρινές και όχι υποκριτικές. Θυμίζοντας, όπως ακούσαμε, ότι πολλές φορές από κόμματα της αριστεράς πήγανε είτε μάρτυρες υπεράσπισης σε τρομοκρατικές οργανώσεις, είτε μιλούσαν για παιδιά ή βάφτισαν παρεμβάσεις αντίστοιχες υποθέσεις. Μάλιστα, εγώ κωδικοποίησα τις απαντήσεις του, θέτοντας μια ερώτηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και συμφώνησε ότι σωστά το κωδικοποίησα. Δηλαδή, από τα τρικάκια στα γκαζάκια και από τις περιπολίες στις δολοφονίες. Λέγοντας ότι νομικά υπάρχει βεβαίως διάκριση, διαφορά, αλλά πολιτικά η απόσταση δεν είναι και πολύ μεγάλη. Από εκεί πέρα, τον ρώτησα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε σχέση με την, με αφορμή μάλλον την βραδινή
1: κινητοποίηση.
10: Κινητοποίηση. Να προσθέσω εγώ, συγγνώμη, εν παρενθέση, ότι για την ενοποίηση δικογραφιών και τον Ρουβίκονα που εξήγηλε ανακοίνωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδης, ο Παύλος Μαρινάκης ερωτηθείς είπε δεν καταλαβαίνω τι περίμενε μέχρι τώρα η δικαιοσύνη. Όχι για τον Υπουργό, δεν είμαι σε κοινές ειδικαστής. Όλες αυτές πρέπει να ενοποιούνται και μετά να κρίνουν δικαιοσύνη πριν το ΑΒΓ αδίκημα.
1: Τώρα έχουμε αυτό το κάλεσμα λοιπόν από την ΟΝΕΔ και την Νέα Δημοκρατία το απόγευμα έξω το Υποκράτειο.
10: Ρώτησα εγώ λοιπόν αν σκέφτεται η κυβέρνηση κατά τα πρότυπα της Ιταλίας που χτυπήθηκε πολύ δύσκολα, σκληρά η δημοκρατία της δεκαετίας του 70 από τις ερθρές του εξερχές αλλά και φασιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις που φτάσαν μέχρι τη δολοφονία του πρόεδρου κορυφαίου στελέχους χριστιανικής δημοκρατίας του Άλντο Μόρο, τότε κατέβηκε το ΠΙΤΣΙ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας, που ήταν η ισχυρότατη αξιωματική αντιπολίτευση μαζί με τους χριστιανοδημοκράτες, την κυβέρνηση, μαζί με τα συνδικάτα, την εκκλησία, σε πάνδυνα συλλαλητήρια κατά δημοκρατίας. Θέλοντας να μην είμαστε τελικά, μπάστα, φτάνει πια. Και σημείωσε ότι η σημερινή συγκεκριμένη συγκέντρωση, που ανέλαβε την πρωτοβουλία η Νεολαία της Δημοκρατίας, η ΟΝΕΔ και η Γενναιόδη Δημοκρατία, δεν είναι συλληπιτήρια, είναι συγκέντρωση που θέλουμε να εκφραστεί το μέχρι εδώ. Πώς εδώ. Και ουσιαστικά κάλεσε τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, αν θέλουν να παραστούν στη συγκεκριμένη απογευματινή εκδήλωση. Εδώ να προσθέσω ότι κυκλοφορεί στο χώρο της αντιπολίτευσης κρατώντας μια επιφύλαξη, θα το δούμε αυτό αργότερα και ίσως το απόγευμα να έχουμε νότερα, κυκλοφορεί μια συζήτηση για το αν πρέπει και πρέπει, λένε κάποιοι, να παραστούν στην κυρία της εκλειπούσης υψηλότατα στελέχη εκπροσωπώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να στείλουν έτσι τουλάχιστον ένα μήνυμα αντιπαράθεση με την τρομοκρατία.
1: Νότια Νιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στις πολιτικές αντιδράσεις. Εμείς δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις απέναντι στη βία. Ορισμένα κόμματα έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κώστας Χατζηδάκης, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ernews Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
11: Δεν αρκεί απλή καταδίκη. Διότι έχουμε ακούσει αρκετές καταδίκες τέτοιες. Yeah. Αυτό που δεν βλέπουμε, επαρκώς τουλάχιστον, είναι η αναγκαία πολιτική απομόνωση τέτοιου είδους φαινομένων από όλες ανεξαιρέτως τις πλευρές και σίγουρα από όλα ανεξαιρέτως τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Με ποια έννοια? Να είμαστε τελείως καθαροί. Αν αυτό το δραματικό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας σε συγκεκριμένη περίπτωση, συνέβαινε μετά από επίθεση ακροδεξιών, όλοι πολύ σωστά θα είχαμε εκραγεί, πρέπει να συμφωνήσουμε με αφορμή αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα, το εγκληματικό χτύπημα, ότι δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις απέναντι στη βία, αν είναι ακροδεξιά ή ακροαριστερή, και ότι δημοκρατία και τέτοιου είδους ενέργειες είναι απολύτως ασύμβατες έννοιες. Να σας το πω διαφορετικά, γιατί ναι, θα πρέπει να μιλήσω λίγο πιο ανοιχτά. Εάν είχε γίνει κατάληψη στα προσφυγικά εδώ, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, από ακροδεξιές δυνάμεις, θα είχε γίνει ανεκτή αυτή η κατάληψη? Ακόμη περισσότερο, θα υπήρχαν κόμματα στη Βουλή τα οποία θα στήριζαν αυτή την κατάληψη? Για να είμαστε τελείως σαφείς. Διότι δεν πρέπει να κάνουμε συζητήσεις σε αυτό το πράγμα, και νομίζω δεν μπορεί να με κατηγορήσει κανείς ότι είμαι ακραίος, σαν να μην καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βουλή, τα έχω ζήσει και προσωπικά, που εγκληματική οργάνωση ανεβάζουν την κυβέρνηση, καμόρα την κατεβάζουν. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά, είναι σημάδια καθυστέρησης. Και φυσικά, σε κάποιο βαθμό, δεν λέω ότι υπάρχει υποκίνηση, λειτουργούν ως συγκοινωνούν τα δοχεία.
1: Όταν ακούσαμε τον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε στη τηλεόραση του Αντένα και κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για ανοχή απέναντι στους αντιεξουσιαστές.
12: Ο κύριος Τσίπρας, η αριστερά του κύριου Τσίπρα, σε κάθε προσπάθεια για μέτρα μη αποφυλάκηση τρομοκρατών ήταν απέναντι. Καλλιεργήθηκε επί πάνω από μία δεκαετία από το χώρο αυτόν, τον οποίο έρχεται και επανασυστήνει στο πολιτικό σύστημα ο Αλέξης Τσίπρας. Επανασυστήθηκε ως αριστερή συμπαράταξη με εμφυλιοπολεμικό όνομα. Αυτό που επαναφέρει έχει αποτελέσματα λοιπόν. Κανονικοποιεί τη βία.
1: Λοιπόν, αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε τώρα να δούμε τι λένε από την αντιπολίτευση, όπου και εκεί καταδικάζουν τις εμπριστικές επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Να ξεκινήσουμε με το Πασόκ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας τάχτρια Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σύσσωμη αντιπολίτευση εξέφρασε τον απροτοπιασμό της και καταδίκασε απερίφραστα την Λιβύα που σκόρπισε το θάνατο, την οδύνη του για το χαμό της μητέρας του στελέχου της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, εξέφρασε και ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι οι δολοφονοί πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και βεβαίως να τιμωρηθούν αυστηρά. Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες.
1: Ο βουλευτής του Πασόκ τώρα, Παύλος Χριστίδης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στην Ευαγγελία Παλτζή και τον Δημήτρη Τάκη. Για να τον ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
14: Πρέπει να βρούμε άμεσα τους δολοφόνους. Είναι ντροπιαστικό αυτό το οποίο έχει γίνει για την δημοκρατία μας. Δεν χωρά συζήτηση. Η τρομοκρατία δεν έχει κανέναν χώρο ούτε στο δημόσιο διάλογο να κάνουμε κάποιο debate, ούτε φυσικά μπορούμε να αφήσουμε το οποιοδήποτε περιθώριο σε οποιοδήποτε να απειλεί ζωές. Πιστεύω ότι οι αρχές πρέπει να κάνουν άμεσα ό,τι περνάει από το χέρι τους, για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιοι εμπλέκονται, τι θέλουν να πετύχουν, γιατί αυτή η οργανωμένη επίθεση μου θυμίζει άλλα πράγματα άλλων δεκαετιών και ειλικρινά θέλω να δω τι ακριβώς έχει προκύψει.
1: Πάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Τι λένε στην Κουμουνδούρα, Ευγενία?
13: Αναφέρουν βεβαίως, Γρηγόριο, ότι είναι καταδικαστέα όλα αυτά που γίνονται, κάθε μορφή πολιτικής βίας, η οποία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία, τονίζουν. Επισημαίνουν ακόμη ότι η ανθρώπινη ζωή έχει υπέρτατη αξία και η απώλειά της μας βυθίζει όλους σε πένθος. Οι αρχές οφείλουν να προχωρήσουν στη διελεύκανση της υπόθεσης, τονίζουν από την Κουμουντούρο.
1: Να ακούσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο Γαβρίλο, τι δήλωσε από το βήμα της Βουλής.
15: Μια τρομοκρατική επίθεση η οποία είναι καταδικαστέα χωρίς αλλά, χωρίς αστερίσκους, και βέβαια μπροστά σε αυτές τις επιθέσεις ενάντια στη δημοκρατία πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι.
1: Λοιπόν, πάμε και στο Κομμουνιστικό Κόμμα τώρα, Ευγενία, το οποίο επίσης καταδικάζει τις επιθέσεις.
13: Καταδικάζει τις επιθέσεις, εκφράζει βεβαίως τα συλληπιτηριά του και τον αποτροπιασμό του, κάνοντας λόγο για αποτρόπαια εγκληματική επίθεση, η οποία πρέπει να διελευκανθεί το συντομότερο δυνατό.
1: Να ακούσουμε τι είπε από το βήμα της Βουλής ο βουλευτής Νίκος Καραθανασόπουλος.
16: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κύριε Πρόεδρε, εκφράζει τα συλληπιτήριά του για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Τονίζουμε ξανά ότι πρόκειται για ενέργειες προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές.
1: Λοιπόν, καταδικάζει και η ελληνική λύση, Ευγενία, τις εμπριστικές επιθέσεις.
13: Απερίφραστα λοιπόν και η ελληνική λύση για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, και ζητώντας την άμεση σύλληψη των δραστών, την παραδειγματική τιμωρία τους, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις ενέργειες αυτές, Γρηγόρη, δολοφονικές επιθέσεις κατά των πολιτών. Να ολοκληρώσουμε τώρα βεβαίως με την νέα ελληνική συμπαράταξη.
1: Την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ναι.
13: Ναι, ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν χθες σε μήνυμά του, αναφερόμενος στην τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, έκανε λόγο για μια εγκληματική εμπριστική επίθεση, η οποία, όπως είπε, μας συγκλονίζει όλους. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπισή της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας.
1: Ευγένεια Λούση, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση από το Βήμα της Βουλής νωρίτερα, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Τηλιανός Φωτόπουλος.
17: Παρά τις όποιες ιδεολογικές ή άλλες διαφορές υπάρχουν, αυτό δεν είναι δικαιολογία για τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση και δεν πρέπει να έχουν καμία σχέση με τις πολιτικές διαφοροποιήσεις μέσα και έξω από τη Βουλή.
1: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ και την αντίδραση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο τομέας προστασίας του πολίτη του κόμματος, Μαρίνος Κανδάμης, μίλησε πριν από λίγο στο Ερνιούς Ρέντ 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και απάντησε στις αιτιάσεις του κύριου Κυρανάκη που ακούσαμε νωρίτερα. Για να πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σκανδάμη.
18: Προφανώς πρώτα απ' όλους τοποθετήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, εκφράστηκαν δημόσια ο αποτροπιασμός όλης Ελλάδος για την απώλεια της Βάγιας Νέστορα από αυτήν την βάναυση τρομοκρατική επίθεση. Η τρομοκρατία είναι εχθρός της δημοκρατίας και του πολιτεύματος και λέω ότι είναι πολύ παρήγορο ότι όλα τα πολιτικά κόμματα ομόθυμα βγήκαν και καταδίκασαν αυτή την αποτρόπαια πράξη και ταυτόχρονα εκκλείσαμε πάρα πολύ και λυπάμαι που άκουσα τις δηλώσεις του κυρίου Κυρανάκη, ο οποίος προσπαθεί να σχετίσει το φαινόμενο αυτό με τον κύριο Τσίπρα. Είναι απαράδεκτο, είναι μη ηθικά σωστό, συνιστά πολιτική κατασκευή ουσιαστικά των υπογείων της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα για μένα μια πολιτική τιμωρηχία, αφού εκμεταλλεύεται μια ανθρώπινη τραγωδία, την απώλεια μιας αθώας ανθρώπινης ζωής για να κερδίσει τι εντυπώσεις, μικροπολιτικά ωφέλη, να αποδομήσει τους πολιτικούς αντιπάλους.
3: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Αναφορικά με το σεισμό που λέγαμε νωρίτερα, ακούσαμε και τον κύριο Παπαζάχου, τον σεισμολόγο, να επαναλάβουμε ότι σεισμός μεγέθους 5,2 ρίχτερ καταγράφηκε στις 2 και 6 πρώτα λεπτά το μεσημέρι στην Κάρπαθο. Το εστιακό βάθος είναι 10 χιλιόμετρα και το επίκεντρο εντοπίστηκε στα 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Καρπάθου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός έγινε σητός και στη Ρόδο. Αυτά λοιπόν με το σεισμό. Πάμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς οριστικό τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας μετά το πέρας της τριετίας βάζει η κυβέρνηση, καταργώντας το πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι οι δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τα ποσά που λάβαναν έως σήμερα. Η Δήμητρα Κυριαζή θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή. Δήμητρα.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Τέλος λοιπόν στην αγωνία χιλιάδων συνταξιούχων, αν τελικά θα υπάρξει περικοπή της σύνταξης χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας ή όχι. Το ξεκαθάρισε στην Βουλή πριν από λίγο σήμερα η αρμόδια υπουργός, η κυρία Νίκη Κεραμέως. Θα έχουμε μια νομοθετική ρύθμιση στο επόμενο διάστημα, προκειμένου να κλείσει οριστικά το θέμα. Γιατί να θυμίσουμε, πριν από λίγο καιρό είχαμε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε ότι ο νόμος Κατρούγκαλος προβλέπει τη χορήγηση μιας μόνο εθνικής σύνταξης, αν κάποιος ελάμβανε τη δική του, μια σύνταξη γύρω του για παράδειγμα, και σύνταξη χειρίας. Οπότε το θέμα κλείνει οριστικά. Έτσι, θα αναμετάβλητε συντάξεις χειρίας στο εξής. Δεν θα υπάρχει αυτή η περικοπή του 70% που υπήρχε για κάποιες κατηγορίες μετά την πάροδο της τριετίας. Να θυμίσουμε ότι πήγαινε στο 35%. Όσοι δικαιούχοι πέστησαν την περικοπή, φυσικά θα αυξηθεί τώρα η παροχή αυτή από το 35 στο 70% και δεν υπάρχει ζήτημα να υπάρξει καμία περικοπή την μία από τις δύο εθνικές συντάξεις. Στην περίπτωση χειρίας που λαμβάνει ο επιζώντης σύζυγος ή η σύζυγος την σύνταξη του θανόντος. Επίσης δεν θα ζητηθούν αναδρομικά, αλλά ούτε και προβλέπονται αναδρομικά για αυτούς τους οποίους έγινε περικοπή και γίνει από το 2020 στους δαξιούχους του Δημοσίου και του ΟΓΑ Γρηγόρη.
1: Πολύ μεγάλο θέμα σε κάθε περίπτωση αυτό.
19: Ακριβώς, αλλά επιτέλους μετά από αρκετά χρόνια μπαίνει σε μια τάξη.
1: Δεν δίνεται ένα τέλος. Λοιπόν, πολύ μεγάλο θέμα όμως είναι και το άλλο που έχει να κάνει με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μας τα έλεγες και χθες. Είχαμε την κοινή συνέντευξη τύπου τον κύριο Χατζηδάκη και τους αρμόδιους υπουργούς, τον κύριο Σκινά και τον διοικητή της ΑΔΕ. Όπου από ό,τι ακούσαμε, η ΑΔΕ αποτιμά σε 69 εκατομμύρια ευρώ τη ζημιά από τις παράνομες επιδοτήσεις του οργανισμού, Δήμητρα.
19: Ακριβώς, και έχουν ερευνηθεί 2.950 υποθέσεις, Γρηγόρη, από τις οποίες έχουν ασκηθεί 1.151 διώξεις για συμμετοχή σε 5 εγκληματικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα. Από την μεταφορά, από τους ουσιαστικά την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και από τους ελέγχους προέκυψε όφελος 160 εκατομμύρια ευρώ για τους Έλληνες παραγωγούς, όπως ανέφεραν οι υπουργοί χθες, ο κ. Χατζηδάκης σήμερα μιλώντας στο ΕΡΤ News, και αυτό είναι προς όφελος των ανθρώπων που πραγματικά παράγουν, τόσο για τους όσο και για τους κοινοτρόφους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, Γρηγόρη, ο νέος τρόπος πια υποβολής των δηλώσεων των κοινοτικών επιδοτήσεων.
1: Το νέο σύστημα, ναι.
19: Συμπληρωμένες ουσιαστικά, όπως είναι και οι περισσότερες φορολογικές δηλώσεις, με ό,τι στοιχεία μπορούν να αντλήσουν όλα τα διαλειτουργικά συστήματα που υπάρχουν από την ΑΔΕ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και όποιος αγρότης εμπρόθεσμα και γρηγορότερα υποβάλει την αίτηση για την ενιαία ενίσχυση, θα πάρει και νωρίτερα την επιδότηση, τουλάχιστον για την τρέχουσα χρονιά. Αυτό το κίνητρο θα δοθεί.
1: Και γι' αυτό το νέο σύστημα μίλησε εδώ στο Ρινιού 35,8 ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όπως είπε, καταργούνται οι ενδιάμεσοι στην καταβολή των επιδοτήσεων και πραγματική παραγωγή θα παίρνουν περισσότερα χρήματα, τόνισε χαρακτηριστικά. Για να τον ακούσουμε.
14: Τον Ιούλιο θα παρουσιαστεί η καινούργια αίτηση. Η καινούργια αίτηση θα αρχίσει να έχει χαρακτηριστικά φορολογικής δήλωσης. Θα είναι σε μεγάλο βαθμό προσυμπληρωμένη. Θα υπάρχει διασύνδεση για την δήλωση για τις αγροτικές επιδοτήσεις με ηλεκτρονικά αρχεία του κράτους. Εν πάση περιπτώσει, έχει γίνει μια παρουσίαση της νέας δήλωσης σε 140 εκπροσώπους αγροτών. Τα σχόλια ήταν μόνο θετικά. Και ακόμη περισσότερο, η καινούργια αυτή δήλωση θα συντελέσει στο να υπάρχει παράκαμψη διαφόρων ενδιάμεσων οι οποίοι υπήρχαν μέχρι όλα τα τελευταία χρόνια για την υποβολή αυτών των δηλώσεων, έτσι ώστε το σύστημα να είναι διαφανές, απλό, σύγχρονο και να σηματοδοτεί και αυτό με την πλευρά του το πέρασμα σε μια νέα εποχή στην καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων. Κοιτάξτε, ότι υπήρχε αρνητική, ότι υπήρχε επίπτωση στη Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Όμως είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση έδρασε αμέσως και δεν έδρασε μόνο με την ανάληψη ευθυνών. Ήμασταν οι μόνοι άλλωστε που αναλάβαμε. Τα άλλα δύο κόμματα που κυβέρνησαν παρουσιάζονται ως άσπυλα και αμόλυντα.
1: Τώρα, στο δικαστικό κομμάτι, είχαμε την επιβολή ποινών από το δικαστήριο στη δίκη για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στην Άννα Βλαχοναγιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τι αποφάσισε το δικαστήριο, Άννα?
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Άλλη μία δίκη. 57 από τους 58 κατηγορούμενους, με συγχωρείτε, για υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με τριετή αναστολή. Σε 28 από τους 57 καταδικαστέντες επιβλήθηκε και πρόστιμο από 500 ευρώ έως και 8.000 ευρώ. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στους καταδικαστέντες, οι οποίοι κρίθηκαν ενοχή για ψευδείς δηλώσεις που έκαναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να λάβουν παράνομες επιδοτήσεις το 2020. Το δικαστήριο αφόσε μόνο μία γυναίκα, η οποία επέστρεψε το ποσό των 30.000 ευρώ που εισέπραξε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σε 10 συλλήψεις στη Δυτική Αττική προχώρησαν αρχές στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας. Πάμε στον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για αυτή τη μεγάλη μάστιγα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σε επιχείρηση που πραγματοποίησα χθες η ελληνική αστυνομία στη Δυτική Αττική, προχώρησε στις συλλήψεις 10 ατόμων και στη δικογραφία αναγράφονται συνολικά 39. Τα άτομα αυτά λοιπόν κατηγορούνται ότι είναι οπαδοί ομάδας και ότι είχαν συστήσει μια εγκληματική οργάνωση η οποία πραγματοποιούσε επιθέσεις σε οπαδούς άλλων ομάδων, ότι προχωρούσε σε διακίνηση ναρκωτικών και ήταν και κύρια πηγή χρηματοδότησης της συγκεκριμένης κλιματικής οργάνωσης, ενώ κατηγορούνται, περιμένουμε να ασκηθούν οι ποινικές διώξεις, είναι εδώ και περίπου 2,5 στην εισαγγελία, ενώ κατηγορούνται για σωρία, για πλήθος, αντιμετωπίζουν πλήθος βαρύτα των κατηγοριών, όπως είναι η διακίνηση ναρκωτικών, είναι η κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών υλών, είναι επικίνδυνη σκοπούμενη σωματική βλάβη, αλλά και άλλες. Περιμένουμε να δούμε τόσο λίγο τις τελικές, την ποινική δίωξη που θα τους ασκήσει ο εισαγγελέας, και στη συνέχεια θα πάνε στον ανακριτή, όπου αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν.
1: Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και από το δικαστικό σκέλος, από αυτή τη μεγάλη υπόθεση στη Δυτική Αττική. Να πάμε στα Πετράλωνα τώρα, κυρίες και κύριοι, όπου οι ένοικοι της πολυκατοικίας που κατέρευσε εξακολουθούν να ζητούν απαντήσεις για τα ακριβή αιτία του συμβάντος, την ώρα που η έρευνα των πραγματογνωμών βρίσκεται σε εξέλιξη στο σημείο. Οι αυτοψίες επικεντρώνονται τόσο στη στατική κατάσταση του κτηρίου, όσο και σε πιθανές παραλήψεις σε κρίσιμες τεχνικές παρεμβάσεις που είχαν προηγηθεί ή δεν πραγματοποιήθηκαν και ποτέ. Βέβαια, υπάρχει από τη μία πλευρά η πορεία των ερευνών, από την άλλη κρίσιμο ζήτημα παραμένει η επόμενη μέρα για τους ενίκους. Πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι μέσα σε λίγα λεπτά βρέθηκαν χωρίς σπίτι και να ζητούν λύσεις για τη στέγασή τους και την αποκατάσταση της καθημερινότητάς τους. Τα δραματικά λεπτά πριν από την κατάρρευση της τετραόρροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα περιέγραψε στο Air News Radio 105,8 η πολιτική μηχανικός Τελίνα Τσάφου, η οποία εντόπισε καιρός τον κίνδυνο και προέδρεψε τους ενίκους να απομακρυνθούν άμεσα από το κτίριο. Ήταν η άνθρωπος, δηλαδή η κυρία Τσάφου, η οποία έσωσε ουσιαστικά τους ενίκους από την μοιραία πολυκατοικία που κατέρευσε.
21: Μου περιέγραψαν αυτή την ρογμή, το μέγεθός της, το τηλέφωνο. Έκρινα πως έπρεπε να πάω να δω ακριβώς τι είναι και να βρούμε το αίτιο αυτής της ρογμής. Όταν έφτασα εκεί όμως, η ρογμή ήταν ήδη σημαντικά μεγαλύτερη από αυτό που είχε περιγραφεί. Και αυτό ήταν το πιο ανησυχητικό, ότι δηλαδή αυτό εξελισσόταν πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό και πρότεινα να μείνουν όσοι είναι εκτός του κτηρίου και όποιος, αν γνωρίζουν κάποιον, να τον ειδοποιήσουν στα τηλέφωνα. Και χτυπήσαμε φυσικά τη συνεργάτη μου, χτυπούσε τα κουδούνια της πολυκατοικίας για να εκενωθεί. Είναι σίγουρο ότι η εξκαφή που γινόταν στο όμορο οικόπεδο σχετίζεται με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Αυτό δεν αμφισβητείται. Τώρα τα αίτια, τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης, μόνο οι πραγματογνώμονες που θα κάνουν τις μελέτες σε όλες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, θα πρέπει να το μελετήσουν για να βγάλουν πόρισμα.
1: Τώρα, μια πολύ χρηστική πληροφορία, καθώς απεργεί για τα επιβατικά οχήματα αγωγά πλοία που αποπλέουν από το λιμάνι της Ραφίνας προχωρά αύριο Παρασκευή η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού. Η κινητοποίηση των αυτεργατικών σωματείων τίθεται σε ισχύ από τις 6 το πρωί της Παρασκευής και πρόκειται να λήξει στις 6 το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Οι συνδικαλιστικές ενώσεις έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 10 το πρωί ακριβώς έξω από το επιβατικό οχήματα αγωγό πλοίο Super Ferry. Η απεργία θα επηρεάσει τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ειδικότερα το πλοίο Fast Ferry Sandros δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει αναχωρήσει του με προορισμό την Άδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, ενώ δεν θα γίνουν ούτε διαδρομές της επιστροφής ούτε το απογευματινό δρομολόγιο. Αντίστοιχα για το πλοίο Κατερίνη Πία, αναστέλλονται τα προγραμματισμένα δρομολόγια που αφορούν την Πάρον, την Άξο, την Τίνο και τη Μύκονο. Η ακτοπλοϊκή εταιρεία μεριμνά για την έγκαιρη ενημέρωση όσων είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια, προκειμένου να αποφευθεί περαιτέρω ταλαιπωρία στα λιμάνια. Έφτασε η ώρα λοιπόν να μάθουμε τα νεότερα που και τα όσα έγιναν και τα όσα θα γίνουν στα γήπεδα του Μουντιάλ. Με φοβερή ανατροπή το Βέλγιο απέκλεισε τη Σενεγάλη από τη συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου. Με δύο γκολ του Χάρη Κέιν η Αγγλία επικράτησε 2-1 του Κονγκό και προκρίθηκε στους 16, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν 2-0 τη Βοσνία και έκλεισαν ραντεβού με το Βέλγιο. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερο. Βέλγιο με ψυχάρα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Και δεν ξέρω αν αυτή η ανατροπή μπορεί να αλλάξει όλη την εικόνα των κόκκινων διαβόνων στο τουρνουά.
2: Καλησπέρα. Είναι μια ομάδα που το έχει, έτσι, δεν είναι έμπειρη ομάδα, έχει καλούς παίκτες. Τώρα έδειξε, μάλλον μέχρι χθες, στο 27 λεπτό έδειξε ότι δεν το έχει, αλλά όμως βρήκε την ευκαιρία, μυρίσαν την ευκαιρία, έτσι να μετρεπεί η έκφραση, οι Βέλγοι κόκκινοι διαβόλοι, πως είναι και το παρατζόκλι τους, και πέτυχαν 2 γκολ σε 3 λεπτά και πήγαν το παιχνίδι στην παράταση. Και μετά με ένα τρίτο γκολ στην παράταση πήραν πανηγυρικά την πρόκριση. Έτσι, όλες αυτές οι προκρίσεις πάρα πολλές φορές δίνουν έτσι μια όθηση στην ομάδα να μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω στη συνέχεια.
1: Ναι. Τώρα, μα από το Βέλγιο πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλήθεια, πού το πάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες? Είναι απλώς η δύναμη της έδρας ή βλέπουμε μια ομάδα για πολύ ψηλά, για μεγάλα
2: και
1: πράγματα?
2: Τα δύο. Και τα δύο. Είναι σίγουρα η έδρα πάντα βοηθάει. Εδώ που τα λέμε πάντα στις μεγάλες διοργανώσεις, μια μικρή όθηση την έχουν διοργανωτές. Αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον δεν ήταν έτσι η ομάδα που είναι μόνο baseball, μπάσκετ και αυτά τα αθλήματα. Έχει κάνει μεγάλη άνοδο και στο ποδόσφαιρο, και έτσι όπως είναι από εδώ και πέρα τα παιχνίδια, νομίζω ότι μπορεί να φτάσουν μέχρι τον ημιτελικό, εκεί που θα βρουν κόντρα νομίζω τη Γαλλία. Δηλαδή είναι οι συνθήκες έτσι όριμες και θα παίξουν και στην έδρα τους συνέχεια όλα τα παιχνίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε νομίζω θα βλέπουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το παραπέντε.
1: Πάντως οι μεγάλοι πρωταγωνιστές σε κάθε περίπτωση είναι οι ποδοσφαιριστές. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Χάρη Κέιν, είναι ο στάρ της αγγλικής ομάδας. Ναι. Αλήθεια, πόσο μακριά μπορεί να πάει την Αγγλία σε αυτό το τουρνά μόνος του ουσιαστικά?
2: Η Αγγλία είναι τα φοβορή να πάνε τελικό και να το σηκώσει. Τελευταίες διοργανώσεις σε Ευρώπη και σε παγκόσμιο κύπελο κοντοφτάνει. Η άλλα δεν έχει φτάσει ποτέ στην πηγή να πιει νερό. Είναι φέτος σε εξαιρετική φόρμα ο Χάρη Κέιν, με την Μπάγερ σε Γερμανία και Ευρώπη συνεχώς να σκοράρει. Το ίδιο και εδώ, σε κάθε παιχνίδι σκοράρει. Χθες η Αγγλία ήταν λίγο πριν την αυτοκτονία την ποδοσφαιρική, καθώς αποκλειστεί από το Κονγκό, όμως με δύο δικά του γκολ, μία εσωφάρηση και μετά ένα προσωπικό εξαιρετικό γκολ έδωσε την πρόκριση στην ομάδα του. Πολύ ψηλά μπορεί να φτάσει η Αγγλία. Δεν ξέρω αν βγήκε πρώτο σκόρερ ο Χάρη Κέιν, το έχω όμως έτσι και για την Αγγλία να πάει πολύ ψηλά. Πολύ ψηλά είναι ο τελικό και ο Χάρη Κέιν να βγει και πρώτο σκόρερ.
1: Τι έχουμε τέλος να περιμένουμε σήμερα στους σημερινούς αγώνες?
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα ξεκινάει σχετικά νωρίς, στις 10. Η Ισπανία υποδέχεται την Αυστρία. Η Ισπανία πριν το Μουντιάλ ήταν το πρώτο, το δεύτερο φαβορί. Με τα παιχνίδια της δεν έχει δείξει ότι είναι το φαβορί για να είναι πρώτο ή δεύτερο φαβορί. Ίσως όμως από εδώ και πέρα να το δούμε. 10 η ώρα κόντρα στην Αυστρία. Μια καλή ομάδα η Αυστρία, αλλά νομίζω είναι ξεκάθαρο φαβορί η Ισπανία. 2 η ώρα. Το καλύτερο παιχνίδι νομίζω της βραδιάς, Πορτογαλία-Κροατία, δύο ευρωπαϊκές ομάδες που έχουν και στις δύο ομάδες παιχταράδες προχωρημένης ποδοσφαιρικής ηλικίας, και στις τα ξημερώματα 6 ώρα Ελβετία κόντρα στην Αλγερία. Η Ελβετία νομίζω είναι μάνα φαβορή.
1: Δημήτρη Καϊμά, σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων, να φύγουμε από το Μουντιάλ και να πάμε στη Βενεζουέλα. 8 μέρες μετά τους δύο ισχυρότατους φωνικούς σεισμούς, τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να δίνουν μάχη για τον εντοπισμό επιζώντων στα ερείπια χιλιάδων κτηρίων. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ήδη στη χώρα αυτή της Λατινικής Αμερικής, Έλενα, παρουσιάζονται πολλές ελλείψεις σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Είναι εντυπωσιακές και συγκινητικές προσπάθειες των σωστικών συνεργείων από πολλές χώρες στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό των επιζώντων. Βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και σχεδόν 2 μέρες. 24 ώρα η προσπάθεια για τον απεγκλωβισμό ενός 44χρονου στα ερείπια εμπορικού κέντρου, στο οποίο ήταν φύλακας. Έχουν βρει ένα τρόπο να του δίνουν, να του διοχετεύουν τροφή και νερό, βρίσκονται σε επαφή μαζί του και είναι σωστικά συνεργεία από περίπου 7 χώρες που επιχειρούν στο σημείο αυτό. 8 μέρες μετά τους δύο τεράστιους σεισμούς, Γρηγόρη, η ελπίδα δεν σβήνει ποτέ, αλλά σίγουρα έχουν λιγοστέψει πάρα πολλοί ελπίδες για επιζώντες. Μέχρι στιγμής ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 2.300 νεκρούς, 11.000 τραυματίες, ενώ η λίστα του ΟΗΕ αναφέρει 50.000 αγνοούμενους. Η κατάσταση για τους σεισμοπαθείς είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη, με τον κίνδυνο για την εξάπλωση ασθενειών να είναι ορατός σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ενώ υπάρχουν πολύ μεγάλες ελλείψεις σε τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης και έκκληση για τουλάχιστον 50 εκατομμύρια δολάρια από τον ΟΗΕ για τις πρώτες ανάγκες των σεισμοπαθών.
1: Από τη Βενεζουέλα να πάμε στο ουκρανικό μέτωπο τώρα, στον πόλεμο. Μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις κατά του Κιέβου πραγματοποίησε η Ρωσία τη νύχτα που μας πέρασε. Σκοτώθηκαν 17 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι, Έλενα.
4: Πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη επίθεση, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, η μεγαλύτερη από την αρχή του πολέμου, με 74 βαλιστικούς πυράβλους και πάνω από 500 drones. Επλήγησαν πάνω από 30 περιοχές του Κιέβου, πολυκατοικίες και άλλα κτίρια, και τα σωστικά συνεργεία και εκεί επιχειρούσαν όλη τη νύχτα για τον απεγκλωβισμό ανθρώπων από τα ερείπια. Η Ρωσία λέει ότι οι επιθέσεις αυτές γίνονται σε αντίπεινα για τα πλήγματα, τα ουκρανικά πλήγματα μέσα στη Ρωσία, κυρίως σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, και ο αντίκτυπος όλων αυτών είναι η λήψη σε καύσιμα που είναι πλέον ορατές στη Ρωσία, σύμφωνα και με τα διεθνή πρακτορία, με τους Ρώσους να κάνουν ουρές σε πρατήρια καυσίμων για να προμηθευτούν βενζίνη, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά και τις τελευταίες επιθέσεις στο Κίεβο, μέσω της ΥΠΑ, της εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλλας, ανέφερε ότι θα προτείνει νέες πρόσθετες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.
1: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα για τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή. Πρόοδος τεχνικές διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν στην Ντόχα του Κατάρ ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν διαπιστώνουν οι διαμεσολαβητές, Έλενα.
4: Ακριβώς. Είναι οι τεχνικές συνομιλίες που έγιναν όχι άμεσα, έμεσα, ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν από τη Δευτέρα. Ολοκληρώθηκαν αυτές και σύμφωνα με το Κατάρ, με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, θα επαναληφθούν μόλις όμως ολοκληρωθούν οι τελετές και η ταφή του Αλί Χαμενεή, του πνευματικού ηγέτη του Ιράν, που σκοτώθηκε στους πρώτους βομβαρδισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Ωστόσο, υπάρχει πρόοδος σύμφωνα με το Κατάρ σε θέματα όπως τα στενά του Ορμούζ και το ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων, τα θέματα του μνημονίου κατανόησης δηλαδή. Ωστόσο, οι προειδοποιήσεις από το Ιράν δεν λείπουν, με τους φρουρούς της επανάστασης να λένε ότι τα στενά ελέγχονται από το Ιράν και όχι από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, στην έδρα της Προεδρίας της Ελληνικής Κυβέρνησης στο Μέγαρο Μαξίμου, τιμήσαμε τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Μια ιστορική επέτειο που υπενθυμίζει τη διαχρονική δύναμη των ιδεών της φιλελεύθερης δημοκρατίας, αναφέρει σε ανάρτησή του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για το δείπνο που παρέθεσε στην πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Και σε μια ανάρτησή του, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός προσθέτει μεταξύ άλλων ότι χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να γίνεται λιπτό σε όλους στην Ελλάδα το στρατηγικό βάθος αυτής της σχέσης, η οποία απολαμβάνει εδώ και δεκαετίες διακομματική στήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποτελεί πλέον εμπεδωμένο κοινό τόπο ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις υπερβαίνουν κυβερνήσεις και εκλογικούς κύκλους. Οι κοινές αξίες είναι και η μεγαλύτερη εγγύηση και ότι η στρατηγική μας συνεργασία θα συνεχίσει να εμβαθύνεται προς όφελος των δύο λαών, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
5: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
6: Την Παρασκευή από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές με χαλάζι, κυρίως στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 34 έως 35 βαθμούς το μεσημέρι και τοπικά στα ανατολικά και βόρεια έως 37. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά, με πιθανότητα για λίγες μπόρες. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και πιθανόν καταιγίδες προς το βράδυ στα ανατολικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεμπίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα ακολουθεί ο Στέλιος Βραδέλης, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Ζέπελιν.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ως επέ...

0: τώρα στο erteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ως επέ...

0: στο erteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.